So pretty to me, like it always did.

is for apple. B is for balloons. C is for crayons. D is for drum.

0: δυνατούς παίκτες με πολύ μεγάλη εμπειρία και στη EuroLeague, όπως είναι ο Ματέος Πονίτκα. Έτσι τον βλέπουμε.
1: Μπορεί να είναι. Τι ηλικία έχει τώρα ο Πονίτκα, γιατί δηλαδή.
0: Ο Πονίτκα, κοίταξε, έχουν περάσει τα χρόνια, είναι, 30, είναι στα 33.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι όμως πάρα πολύ μεγάλος.
1: Όχι.
0: Εμείς τον θυμόμαστε πολύ έντονα από το πέρασμά του στο Παναθηναϊκό.
1: Στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, θυμόμαστε από την Εθνική Πολωνία σε εκείνο το φοβερό μάτς που είχε κάνει triple-double. Εντάξει, ήταν απίστευτο αυτό που είχε συμβεί. Mm. Δεν είναι παίκτης για triple-double, είναι μια στο εκατομμύριο.
1: Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα στη βραδιά. Όλοι έχουν μια βραδιά πολύ καλή.
0: Ναι, αλλά βλέπουμε στην ομάδα να υπάρχει και ο Τάιλερ Κάβανο.
1: Ναι.
0: Έτσι, βλέπουμε στην ομάδα να υπάρχει και ο Αϊζάια Μάικ. Δηλαδή παίκτες που έχουν ένα προφίλ στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Mm. Τον θυμόμαστε, τον Αϊζάια Μάικ τον θυμόμαστε και από την Παρτιζάν και από την Μπάγερ. Επίσης παίκτης EuroLeague.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν είναι τυχαίο ρόστερ και γι' αυτό το λόγο την έχουν τόσο ψηλά. Τον Τρέβιον Βίλιαμς επίσης και τον Ντάμιεν Γκλις τον Γάλλο στο Σέντερ θα είναι σίγουρα μια ομάδα που θα απασχολήσει. Ναι, θα απασχολήσει πολύ και το EuroCup συνολικά, αλλά φυσικά και εμάς, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή θα τη βρούνε μπροστά τους οι δικοί μας.
1: Είναι λοιπόν, μια ομάδα η οποία έχει και πολύ καλή έδρα.
0: Ναι.
1: Και έχουν πολλά λεφτά. Ξέρεις πάρα πολύ.
0: Αυτό
1: καλά.
0: Είναι πολύ, πολύ ακριβή ομάδα.
1: Ναι.
0: Και γενικά οι Τούρκοι έχουν δυνατές έδρες, όπως βέβαια έχει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Έτσι, περιμένουμε καλά. Ο Άρης ούτως ή άλλως. Ο Άρης είναι, το έχουμε πει κιόλας, είναι η ομάδα που έχει και το πιο έτσι, πιστό μπασκετικό κοινό και δεν παράτησε ποτέ ακόμα και στις δύσκολες στιγμές τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ φαντάζομαι ότι τώρα πια το ενδιαφέρον θα ανέβει, παρόλο που δεν έχει μπασκετικό κοινό ο ΠΑΟΚ και αποδείχθηκε αυτό τα προηγούμενα χρόνια, παρόλες τις προσπάθειες που γινόντουσαν, που ήταν επίσης πολύ σημαντικές. Θυμόμαστε και τον ΠΑΟΚ στο European Cup να φτάνει δύο φορές στον τελικό, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σε πολύ υποδιέστερη διοργάνωση.
1: Και πάντα τώρα έπεσε με τον ίδιο αντίπαλο δύο φορές. Εντάξει.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε στο Power Ranking κάτω από τον Άρη.
1: Πέσει, εγώ θέλω να προσθέσω και έναν άλλον στους παίχτες, γιατί είναι ένα από τα γνωστά μου τρελοκομεία, είναι ο Σπάχη.
0: Ο Σπάχη, ναι, βέβαια.
1: Μου είναι μεγάλο τρελοκομείο, δηλαδή ο άνθρωπος είναι, μπορεί σε ένα παιχνίδι να σε καθαρίσει μόνος του.
0: Ναι,
1: και μπορεί σε κάποια άλλα παιχνίδια να κινείται σε πιο ρίχα νερά, αλλά είναι παικτάρα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και τον θεωρώ πολύ σημαντικό παίχτη.
0: Πάμε παρακάτω για να προλάβουμε.
1: Yes.
0: Εγώ θα οδηγηθούμε κατευθείαν στο νούμερο 4 του Power Ranking. Επίσης μια ομάδα που θα μας απασχολήσει και έχει μυρωδιά EuroLeague κι αυτή, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ, όπου επίσης στον πάγκο της θα βρούμε έναν ο προπονητή που έχει προπονήσει ομάδες EuroLeague και όλες ομάδες, ο Σάσα Ομπράντοβιτς.
1: Ο Σάσα Ομπράντοβιτς, ο μακριμάλης που λέω εγώ.
0: Πολύ μακριμάλης, να σου πω.
1: Να κάνω μια ερώτηση από αυτήν.
0: Και ο άλλος Σάσα Τζόρτζεβιτς, επίσης πολύ μακριμάλη.
1: Καλά, ο άλλος ήταν, πού να σου πω ρε παιδί μου, ποιον από τους δύο θυμάσαι σαν παίχτη?
0: Θυμάμαι πολύ περισσότερο τον Αλεξάνδρε.
1: Λογικό.
0: Ναι, βέβαια. Εντάξει, το τρίποντο της Παρτιζάν σε εκείνο τον Χαΐμ στο τελικό.
1: Με τον
0: Μπλοκάκη.
1: Που πήρε για τα.
0: Ναι, ήταν ένα από τα, ίσως από τα σημαντικότερα σουτ. Μαζί με τον Γιώργο Πρίντεζη, εγώ πιστεύω αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα σουτ.
1: Καλά, αυτά ήταν σουτ τελικός, ρε.
0: Ναι, ακριβώς, επειδή είναι σου τελικών και κυρίως του Τζόρτζεβιτς που ήταν.
1: Τι παιχτάρα ήταν ο Τζόρτζεβιτς όταν ήταν παίχτης.
0: Ναι.
1: Τι τρελοκόμιο.
0: Αλλά και τον Σάσα Ομπράντοβιτς τον θυμάμαι, αλλά πολύ περισσότερο, έτσι. Πολύ περισσότερο.
1: Ναι, καλά, εντάξει, ήταν και μεγαλύτερος, πολύ μεγαλύτερος. Και εσύ είσαι και μικρότερος.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, είχα από Ελ σίγουρα λοιπόν κι αυτή. Πολύ
1: Τζερουσαλέμ,
0: θυμόμαστε για επί σειρά ετών να κάνει αυτό το πολύ σημαντικό έργο στη Μονακό. Έτσι. Κέρδισε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση στην πρώτη αγωνιστική.
1: Έχει πολλούς Ισραηλίτες παίχτες, καταρχήν να πούμε. Έτσι.
0: Αμέσως όμως φάνηκε, αμέσως φάνηκε ότι ο Τζέιλεν Σμιθ, το περιμέναμε κιόλας, έτσι, ότι αυτός ο παίκτης...
1: καλά, φυσικά. Ο Τζέιλεν,
0: ακριβώς.
1: Ο οποίος έχει ευρωπαϊκό διαβέτηριο, ξέρεις.
0: Ακριβώς, και είναι παίκτης επίσης που έχει περάσει από πολλές ομάδες της EuroLeague, την Alba, τη Virtus, την Partizan.
1: Ωραία,
0: και έδειξε αμέσως τα δόντια του με το καλημέρα σας, βάζοντας 20 πόντους. Είχε, στο PR τον βλέπουμε στο 25. Όπως και ο Lofton Junior με 22 πόντους, και αυτός με το καλημέρα σας.
1: Και το Harper έχουν.
0: Βέβαια.
1: Το Jared.
0: Έχουν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Έχει φτιάξει μια ομάδα που θα περιμένουμε να τη δούμε. Εγώ περιμένω να τη δω λίγο ακόμα, γιατί έχω και αρκετούς άγνωστους παίκτες. Να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό το εγχείρημα. Εντάξει, είναι βέβαια μια Ισραηλινή ομάδα που εκεί επίσης πέφτουν πολλά χρήματα. Με δυνατή περιφέρεια κι αυτή. Έχει το Λορέντζο Μπράουν. Τον ξεχάσαμε να τον αναφέρουμε.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Ναι. Άλλον δικό μας. Ναι.
0: Ναι, ναι. Σε μεγάλη ηλικία βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτός πηγαίνει πλέον.
0: 36-37, αλλά είναι ένας τρομερά έμπειρος παίκτης. Γιατί χρειάζεται και εμπειρία, και όπως και ο Νικαλάτης στον ΠΑΟΚ, έτσι. Θα πω εγώ. Που είναι μια προχωρημένη ηλικία, αλλά τον είδαμε. Έπαιζε σαν έφηβος. Πια αυτό το πράγμα είναι φοβερό με τον Νικαλάτη, που αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι όταν ένας παίκτης προσέχει το σώμα του και είναι σοβαρός επαγγελματίας αθλητής, μπορεί να φτάσει μέχρι και αυτή την ηλικία και να παίζει σε top επίπεδο.
1: Σωστά. Εγώ το έβλεπα χθες, γιατί τα είδα και τα δύο τα παιχνίδια, και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Έχω να σημειώσω ότι και στους δύο, και στον Οσμάν και στον Καλάθη, υπήρχε στο παιχνίδι με την Μανρέσα ένα έλλειμμα ενέργειας. Τους έσωσε, τους βοήθησε, πες το όσο θέλεις, μια διακοπή 20 λεπτών, η οποία δεν ξέρω αν την πληροφορήθηκες, ήταν για το Καλάθι, μια, υπήρχε ένα πρόβλημα και τα λοιπά. Ο Καλάθις, αν υστερήσει, θα υστερήσει μόνο μετά από κούραση, ιδιαίτερα όταν θα έχει παιχνίδια, δύο παιχνίδια την εβδομάδα. Είναι λογικό. Okay.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τον δούμε σε αυτήν τη φάση. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα δυσκολεύει. Δεν θα είναι όπως πέρσι. Okay. Ούτε και θα είναι όπως η Αδριατική Λίγα με την οποία συμμετείχε με την Παρτιζάν. Είναι πιο δύσκολο τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι η διάρκεια. Εγώ πιστεύω ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι θα την επιδείξει αυτή τη διάρκεια για τους λόγους που είπες. Αλλά μένει να δούμε.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο παρακάτω, να προχωρήσουμε λίγο πιο γρήγορα.
1: Επόμενη.
0: Αμέσως πιο κάτω, θα δούμε τώρα και τις επόμενες δύο ομάδες, αλλά θα παρεμβληθεί και τραγούδι. Λοιπόν, βρίσκουμε την Τενερίφη.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι από τα φαβόρη.
0: Ναι, την έχουν αρκετά κάτω, εγώ θεωρώ, στο power ranking. Θα μπορούσε όντως να ήταν ψηλότερα, γιατί είναι μια ισπανική ομάδα.
1: Βέβαια.
0: Οι ισπανικές ομάδες έχουν δείξει και τη δυναμική τους τα τελευταία χρόνια σε αυτού του σε αυτές τις διοργανώσεις, τις πιο χαμηλές.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο, αρέσει, φίλε Κωστή μου, που δεν το πρόσεξες.
0: Για πες.
1: Φοράει και τρένα μαύρα.
0: Α, σωστά. Κίτρινα μαύρα, ναι. Όχι, το έχω προσέξει. Δεν κατάλαβα πού το πήγαινες, γιατί εσύ συνέχεια εκεί το πας. Λοιπόν, για Καλάκοβιτς στον πάγκο
1: του. Βέβαια. Ναι.
0: Να λοιπόν ο.
1: Ο οποίος έχει στεριώσει στην Ισπανία, να το πούμε.
0: Έχει στεριώσει. Φυσικά εμένουν στον. Εδώ βλέπω στον Μαρσελίνο Χουέρτας. Ο Μαρσελίνο Χουέρτας πια είναι. 42. 3.
1: 40.
0: Όχι. 43, είναι το 83 γεννηθής.
1: Α, το 83.
0: Ναι, ναι, έχει γίνει ήδη 43 χρονών, έχει πατήσει δηλαδή στα 44.
1: Ναι.
0: Για λίγο είναι, αλλά τι για λίγο, συνέχεια μπαίνει και αυτός μέσα και βάζει αυτά τα σουτ που τον έχουμε συνηθίσει να.
1: Καλά, τόσα εντάξει, χρόνια. Ο άνθρωπος θεωρώ ότι παίζει πλέον από κεκτημένη ταχύτητα, ας πούμε, δηλαδή δεν.
0: Είναι, ναι, βέβαια έχουν πολύ καλό σουτέρ. Έχουν τον Γκάιλ Γκάιπ, τον θυμόμαστε επίσης από τον Παναθηναϊκό.
1: Βέβαια.
0: Έχουν τον Τσάβι Λόπες Αροστέγγι. Βέβαια. Σταγκάρντ επίσης. Μιλάμε, δεν αναφέρουμε όλους τους παίκτες, έτσι. Αυτούς που τους ξέρουμε και τους παρακολουθούμε καιρό. Έχουν το Σερμαντίνι.
1: Τον Κούρουξ εκείνο, πώς το λένε, Κάρουξ, Κούρουξ, και αυτός ήταν χρόνια. Ο Αρτούρς.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ο Κούρουξ, ο Αρτούρς Κούρουξ, ο οποίος. Εσύ τώρα θα τον θυμάσαι αυτόν περισσότερο, δηλαδή τώρα αν παρακολουθούσες τη Μούρφια, είχε περάσει όμως και από τον Προμηθέα.
1: Από τον Προμηθέα είχε περάσει, βεβαίως το θυμάμαι.
0: Ακριβώς, δηλαδή μόνο αν τον θυμάσαι από εκεί ή από τη Μούρφια.
1: Και από το ένα και από το άλλο, από τη Μούρφια, γιατί είναι η πιο κολεγιακή ομάδα της Ισπανίας, να ξέρεις, η Μούρφια είναι του Πανεπιστημίου η ομάδα.
0: Εγώ βλέπω πάντως ότι στο σέντερ έχει επίσης
1: το Σερμαντίνι, ο οποίος είναι 250 χρονών, δεν ξέρουμε πόσο είναι τέτοιο, και αυτός σαν τον, όχι εντάξει, είναι μικρότερος από τον Ουέρτας, δεν το συζητάμε.
0: Όχι εντάξει, ναι, είναι βέβαια και αυτός είναι
1: 39,
0: 37.
1: Α, 37,
0: ναι. Είναι 37, είναι εντάξει. Εντάξει, σέντερ βέβαια, έχουν λίγο.
1: Έχει το Vince Hunter που πάντα εμένα μου αρέσει.
0: Έχει όμως και το Vince Hunter όμως, ναι, τον οποίο επίσης τον θυμόμαστε από περάσματα. Γιατί το Σερμαντίνι τον θυμόμαστε και από τον Ολυμπιακό.
1: Και από τον Ολυμπιακό.
0: Που στέφτηκε και πρωταθλητής Ευρώπης το 2013. Με πολύ μεγάλη εμφάνιση στο Final Four. Αλλά φυσικά και από τον Παναθηναϊκό.
1: Τον θυμόμαστε
0: από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ σίγουρα, όπως και από τον Παναθηναϊκό.
1: Σωστά. Σωστά.
0: Ναι.
1: Αξιόπιστο.
0: Και Πάνδακο παλιότερα.
1: Και εγώ θα έλεγα ότι δεν πρέπει να τιματοποιήσουμε για τον Τίμ, τον Τίμ τον Αμπρομάιτης, ο οποίος είναι και αυτός ένας, πώς να πούμε ρε παιδί μου, υπολογίσιμος.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι για να προχωρήσουμε στην επόμενη ομάδα.
1: Πάμε δεύτερο τραγούδι, παρακαλώ.

0: Φήμες λένε ότι είναι το αγαπημένο κομμάτι του Θανάση Πλεύρη.
1: Ήθελα σχόλιο. Δηλαδή πραγματικά έβαλα αυτό το τραγούδι και περίμενα
0: σχόλιο. Αυτό ήθελες πάρτο.
1: Περίμενα να κάνει σχόλιο πραγματικά. Δηλαδή αρχικά να πούμε ότι είναι Queen, έτσι. Δεν ξέρω αν προφανώς το κατάλαβες εσύ.
0: Περίμενε, δεν το έκανα. Απλώς ήταν το τραγούδι αυτό των Queen. Είναι από τα πρώτα στην κυριολεξία αντιρατσιστικά τραγούδια που έχουν γραφτεί.
1: Ναι.
0: Αν θεωρούνται μάλιστα εμβληματικά. Δηλαδή αυτό, το Killing an Arab, τον Cure, ήταν από τα τραγούδια τα οποία έγραψαν δική τους ιστορία, ακριβώς γιατί είχαν αυτό το αντιρατσιστικό περιεχόμενο εντονότατα. Αυτά όσον αφορά το ιστορικό.
1: Εγώ θα πω λοιπόν, θα καταθέσω τα ιστορικά μου στοιχεία όπως συνηθίζω.
0: Σωστά.
1: 1978.
0: Δεν μας απάντησες όμως, αν γνωρίζεις αν είναι όντως το αγαπημένο τραγούδι.
1: Όχι. Νομίζω ότι δεν το ξέρει κανένας. Ούτε θα ήθελε να το μάθει. Λοιπόν, Μουσταφά είναι το πρώτο κομμάτι που ξεκινάει ο δίσκος του 1978,
0: Jazz.
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι μόνο οι Queen θα μπορούσαν να βγάλουν ένα δίσκο που να ονομάζεται Jazz και το πρώτο τραγούδι να είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Και να το βγάλουν και single, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι. Γιατί άμα σκεφτείς ότι μέσα σε αυτό το δίσκο υπάρχει το Fat Bottom Girls, υπάρχει το Don't Stop Me Now,
0: ναι,
1: υπάρχει το Bicycle Race, δηλαδή τεράστια hits, πρωτοκλασάτα, όμως αυτοί επιλέξανε να ξεκινήσουν με αυτό.
0: Ναι.
1: Εδώ οι φωνητικές βέβαια ικανότητες, παρόλο που ακούγεται σαν ένα αστείο κομμάτι, οι φωνητικές ικανότητες του Freddie Mercury είναι αδιανόητες.
0: Βέβαια, καταρχήν τη σηκώνει το κομμάτι μόνος του.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, Τουρκία, έτσι, είμαστε, νομίζω,
0: ναι.
1: Το έβαλα για αυτό το λόγο, γιατί Μουστάφα Ιμπραήμ, τώρα δεν, πού πάμε,
0: ναι,
1: πάμε
0: ναι.
1: Τουρκία πάλι, πάμε στην Τουρκ Τέλεκομ, Μουστάφα Ιμπραήμ, Τουρκ Τέλεκομ, είναι όλα μαζί αυτά, μπορείς να τα πεις, να τα βάλεις όλα σε μία φράση.
0: Ναι,
1: Τουρκ Τέλεκομ, έτσι, εντάξει, τουρκική ομάδα επίσης, έπεσε στα Power Rankings, θεωρώ ότι την έχουν στην θέση νούμερο 6, γιατί είχαμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι, θεωρώ εγώ, του EuroCup, στην πρώτη αγωνιστική, δηλαδή το Τενερίφη, να αναφέραμε πριν, με την Τουρκ Τέλεκο, όπου η Τενερίφη κέρδισε και γι' αυτό το λόγο έπεσε. Πριν θεωρώ ότι είχαν πιο ψηλά στο Power Ranking, λόγω και της δυναμικής που έχει, πήρε το Σακίλ Μακίσικ, ο Σακίλ Μακίσικ γύρισε ξανά στην
0: Τουρκία.
1: Στη τουρκική ομάδα, ναι, γιατί τον θυμόμαστε. Ο Ολυμπιακός από εκεί τον πήρε.
0: Σωστά.
1: Και βλέπουμε εδώ ότι έχει επίσης ένα αξιόλογο ρόστερ με τον Τζέρικ Χάρντινγκ στα γκάρντ.
0: Στα γκάρντ, βέβαια.
1: Φυσικά το Σακίλ Μακίσικ θα είναι, ο Μακίσικ θα είναι χνή του δόρατος για αυτή την ομάδα. Όπως βέβαια και τον Ισμαήλ Μπάκο, τον σέντερ, πασίγνωστο.
0: Ναι,
1: επίσης παίκτης EuroLeague, έτσι, όπως και ο Μαχίστικ. Τον θυμόμαστε στην Παρή, τον θυμόμαστε στη Βίρτους. Τώρα ήταν στη Ρωσία. Να δούμε κιόλας πότε και οι Ρώσκες επιτέλους.
0: Εκεί εδώ και χρόνια βγάζει το ψωμάκι του πολύ τίμια ο γιος ενός σπουδαίου μπασκετμπολίστα, του Αλεσάντερ Τριφούνοβιτς, δεν ξέρω αν τον πρόλαβες εσύ. Ο Κοπρίβιτσα και ο Τριφούνοβιτς, παιδιά της Παρτιζάν.
1: Βεβαίως, πώς δεν τον πρόλαβα. Εθνική ομάδα κιόλας.
0: Μπράβο. Και οι μπαμπάδες και των δύο, εθνική ομάδα, και του Κοπρίβιτσα και του Τριφούνοβιτς. Ο Ούρος Τριφούνοβιτς, ο οποίος παίζει εκεί και είναι και αυτός μέσα στα αστέρια της ομάδος. Δηλαδή, ποιος θα σου έλεγε κάποτε τώρα, αν το δούμε και λίγο μπασκετικά, ότι θα φεύγουν παίχτες από την Παρτιζάν για να πάνε να παίξουν στην Τουρκία.
1: Ναι.
0: Τι να πεις τώρα. Σημεία των καιρών.
1: Εντάξει, είναι ανάλογα. Εδώ πλέον το μπάσκετ βλέπουμε ότι και με τη μεταγραφή του Τσέντι Οσμάν στον ΠΑΟΚ, δείχνει ότι αν έχεις λεφτά, μπορείς να βγάλεις.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει φανεί. Να πούμε βέβαια επίσης ότι εκτός από τον Μπακό έχει και τον Chris Bankston. Εσύ σίγουρα θα τον θυμάσαι από τον Άρη.
0: Από τον Άρη, βέβαια. Ρε. Καλός παίκτης.
1: Καλός παίκτης. Εντάξει, δεν είναι το παίκτης. Εγώ γι' αυτό λέω ότι το EuroCup φέτος θα είναι σχετικά αδύναμο. Γιατί
0: όχι, αλλά είναι ένα δυνατό παιδί ο Bankston, ο οποίος θεωρώ ότι θα είναι καλύτερος από ότι ήταν στον Άρη, γιατί πλέον αποκτά και εμπειρίες, έτσι. Πάντα καταφέρνει και μένει σε ανταγωνιστικές ομάδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καριέρα ενός παίχτη 20.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: λοιπόν από εδώ. Προχωράμε.
0: Μάνι, έχουμε δύο τουρκικές ομάδες. Έτσι.
1: Έχουμε δύο τουρκικές, δύο ελληνικές.
0: Δύο ελληνικές, να πούμε ότι οι Τούρκοι έχουν πολλά λεφτά, όπως το πες. Έδρα η Άγκυρα. Σπουδαία έδρα, μεγάλη έδρα.
1: Τούρκος προπονητής.
0: Τούρκος προπονητής, ο Έρντεμ Καν.
1: Ναι, ακριβώς. Εδώ δηλαδή βρίσκουμε μια ομάδα που δεν έχει, σε σχέση με τις προηγούμενες, έτσι, προπονητή με περγαμηνές, είτε ως παίκτης είτε ως προπονητής ομάδων EuroLeague. Αλλά επιμένουν οι Τούρκοι.
0: Και μάλιστα.
1: Επιμένουν ελληνικά, αυτοί επιμένουν τουρκικά.
0: Σωστά.
1: Και έχουν καλό κορμό από Τούρκους παίκτες.
0: Έχουν καλό κορμό από Τούρκους παίκτες. Είναι ο Δεμίρογλου. Ποιος άλλος ήταν. Ο Άλιανακ. Έχουν το τέτοιο. Τι ήθελα να πω. Προς επίρρωση είναι αυτό που λες. Δεν έχουμε μόνο, γιατί το κοίταζα χθες. Δεν έχουμε μόνο Τούρκο προπονητή, όλο το staff είναι τουρκικό.
1: Ναι. Ναι. Καλά, συνηθίζεται αυτό.
0: Ναι, όλο αυτό το staff.
1: Αυτό το συνηθίζουν. Θυμάσαι και ο Κέργινα Ταμάν το ίδιο έκανε.
0: Ναι, εντάξει,
1: δηλαδή έφερνε το.
0: Ναι, που ήταν μέσα.
1: Ναι, το συνηθίζουν και οι δικοί μας το συνηθίζουν. Κοίτα το επιτελείο του Ολυμπιακού, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Του Μπαρτζόκα. Ή ο Ιτούδης επίσης, που θα έχει σίγουρα έναν ή δύο Έλληνες μαζί του.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, είναι ούτως ή άλλως χώρες με τεχνογνωσία αυτές πια.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορείς να τις βγάλεις. Δεν είμαστε πια οι φτωχοί συγγενείς εδώ και πολλά χρόνια.
0: Όντως.
1: Και έχουμε. Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία.
0: Όπα. Από πού θα ξεκινήσεις.
1: Νέβεν Σπάχια. Πάμε στη Βενέτσια. Η οποία εδώ λοιπόν τώρα θα τις περιμένουμε με. Εγώ τις περιμένω αυτές τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Τις Ιταλικές. Γιατί και οι δύο, όπως θα ασχοληθούμε και τρεις ουσιαστικά, γιατί είναι και η Νάπολη και η Ρώμα. Και είναι λίγο πιο κάτω και αυτές στο παραγγελικό.
0: Ναι, εν τω μεταξύ η πλάκα είναι ότι η Ρώμα μου φαίνεται ότι έχει δύο ομάδες. Έχει δύο ομάδες, πρόσεξε το.
1: Ναι, έχει δύο ομάδες. Έχεις δίκιο.
0: Έχει δύο ομάδες. Φοβερό από εκεί που.
1: Έχει τη Μάξιμα Ρώμα και τη Ρώμα Μπάσκετ. Σωστά.
0: Ναι, η Μάξιμα λέει ότι είναι.
1: Πολλές Ιταλικές. Ναι. Πολλές Ιταλικές, όπως και πολλές Τούρκικες, εμείς έχουμε μόνο δύο, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατές οι δικές μας οι δύο. Αλλά βλέπουμε να υπάρχει μια διασπορά. Οι Ιταλοί έχουν καλές ομάδες, και αυτό θα το δούμε κιόλας, βλέποντας τώρα και τα ρόστερ τους. Άλλωστε, ήδη πάμε και με πολύ έμπειρο προπονητή πάλι, έτσι.
0: Ο Σπάχια, είναι. Ναι. Ξέρεις ποια ήταν η ένστασή μου για την Βενέτσια. Ότι, επειδή την παρακολουθώ και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Ξέρεις ποια ήταν η ένστασή μου για την Βενέτσια. Ότι, επειδή την παρακολουθώ και στο Ιταλικό Πρωτάθλημα,

0: το Πάσχα είτε μετά, είναι ένα ίδιο πράγμα. Μου κάνει τεράστια εντύπωση. Εντάξει. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, κοίταξε. Εδώ βέβαια εντυπωσιάστηκα βλέποντας και θυμήθηκα, ξέρεις, μου ήρθαν και αναμνήσεις κιόλας, γιατί βλέπω ότι στο ρόστερ της η συγκεκριμένη έχει τον είχα χάσει εγώ αυτόν τον παίκτη.
0: Ποιον?
1: Ο Eric Green.
0: Α, ο Eric Green, ναι, βέβαια.
1: Εκεί ο Eric Green, ο οποίος ήταν στον Ολυμπιακό, το θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Όπως και ο Kyle Wilcher, δηλαδή δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού αγωνίζονται. Εκεί καλά. Ο Kyle Wilcher ούτως ή άλλως, γιατί μετά τον Ολυμπιακό πήγε κατευθείαν στην Ιταλία.
0: Και στο παιχνίδι με τον Άρη που είχε παίξει στο παλέ, του δόθηκε και τέτοιο για τον πατέρα του κτλ.
1: Να πούμε λοιπόν, ο πατέρας του, εσύ θα το πεις αυτό, σε ποια ομάδα αγωνιζόταν στην Ευρώπη?
0: Στην ενδοξωτέρα ομάδα του ελληνικού μπάσκετ, στον Άρη, στον αυτοκράτορο Καναδός Γουίλτζερ, στο πρώτο Final Four στην Γάνδη.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι εμβληματική φυσιογνωμία.
0: Εμβληματική για το και πολύ καλός παίκτης, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
1: Για το μπασκετικό Άρη, βέβαια, ναι. Κοίταξε, στην πρώτη αγωνιστική έπαιζε βέβαια με τους Κάινερς της Φραγκφούρτης. Και εντυπωσίασε. Κέρδισε πάρα πολύ εύκολα. Έβγαλε συνολικό PIR 134. Δείχνει μια ομάδα που έχει την διάθεση να τρέξει και να παίξει γρήγορα. Εντάξει, δεν ήταν και ιδιαίτερης δυναμικής βέβαια ο αντίπαλος.
0: Ο αντίπαλος, ναι.
1: Γιατί, ναι, έχει κέρδισε 104-72, βλέπω εδώ. Δεν το είδα το παιχνίδι φυσικά. Αλλά δεν μπορώ να πω δηλαδή για το πώς ήταν το παιχνίδι, αλλά αυτό που δείχνει είναι ότι υπάρχει και πολυφωνία.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό που βλέπω στο scoring είναι, έχει σκοράρει όλη η ομάδα, έστω και δύο πόντους. Όλοι. Και, ναι, και οι 12.
0: Εγώ θα μείνω και στον Glenn Watson, θα μείνω και στον Eric Green που έχει μέσα στο τέτοιο, θα μείνω και στο Φαζόλιο, το οποίο είναι ο Ιταλός, είναι και ο Κάντι, ο πιτσιρικάς.
1: Είναι ο Κάντι, ακριβώς, ναι. Εδώ τον βλέπω ότι έκανε καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά ξέρεις, πέρα από τη Σιτόρη που βλέπω εδώ τον Ιταλό, που έβγαλε 25 PIR, όλο το υπόλοιπο είναι μοιρασμένο και επίσης εδώ βλέπω κάτι που συνηθίζεται στις ομάδες που είναι ισορροπημένες, ότι είναι και ισορροπημένος ο χρόνος,
0: ναι,
1: των παικτών.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και μια ομάδα που σκοράρει. Θα δούμε, γιατί ο Σπάχια είναι εγγύηση. Έχουμε,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Είναι παλιά καραβάνα, ρε παιδί μου. Είναι ένας προπονητής που τα έχει φάει αυτά τα γήπεδα και έχει φάει αυτές τις διοργανώσεις με το κουτάλι. Ξέρει πότε να ετοιμάσει την ομάδα, ξέρει ποιοι είναι οι αντίπαλοι, ξέρει πολύ καλά με ποιον παίζει, ξέρει να διαβάζει τον αντίπαλο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος κάνει καριέρα στο EuroCup χρόνια και όλα δείχνουν ότι το κάνει με επιτυχία. Αυτά.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, επόμενη ομάδα, επιτέλους βρίσκουμε και μία σερβική μπροστά μας. Βρίσκουμε την Budućnost. Στην πρώτη αγωνιστική βιέση της ΛΑΣΚ, αλλά τις ομάδες τώρα, πολωνική ομάδα. Εντάξει, δεν μπορείς να έχεις κάποιες προσδοκίες από μια πολωνική ομάδα. Η Budućnost ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει μια σταθερή δυναμική.
0: Ναι.
1: Οπότε και χαμηλά την βρίσκω εγώ στο power ranking. Βέβαια οι άλλες, οι ψηλότερες έχουν και πιο δυνατό roster, έτσι.
0: Ναι.
1: Έχουν και πιο δυνατό roster και τέλος πάντων έχουν βέβαια το Morgan.
0: Βέβαια.
1: Έχουν τον Τζαβάν Μόργαν, ο οποίος ήδη από τον πρώτο αγώνα έδειξε ότι είναι ένας παίκτης τώρα που έχει έρθει από το NBA, έτσι, έπαιζε.
0: Σωστό.
1: Για χρόνια στο NBA, κατέληξε μετά στην G League και βέβαια οδηγήθηκε στη Ρωσία. Από εκεί τον πήρανε οι Σέρβοι το 2023-2024 για την προηγούμενη σεζόν. Έχει ήδη μείνει στην ομάδα ένα χρόνο. Οπότε είναι η πρώτη αιχμή του δόρατος για την ομάδα. Εντάξει.
0: Μαυροβούνιο να πούμε ότι είναι κανονικά, γιατί ξέρεις τώρα ότι υπήρχε. Συμμετείχε ξανά.
1: Ναι, Μαυροβούνιο, ναι, μπράβο, γιατί τη βλέπουμε στην Αδριατική. Όντως και εγώ μπερδεύομαι πολύ πολλές φορές.
0: Είναι Ποντγκόριτσα, στην Ποντγκόριτσα είναι.
1: Ναι.
0: Ήταν και μια χρονιά EuroLeague.

0: Ναι, ήταν όντως.
1: Ήταν και μια χρονιά EuroLeague, η οποία υποβιβάστηκε μετά με τα γνωστά. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία, δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι αυτό το οποίο λες τώρα. Δεν είναι δυνατό να μην υπάρχουν ομάδες να συμμετέχουν στο EuroCup. Δηλαδή πηγαίνεις από την Budapest, η οποία είναι, και μετά θα πρέπει να πας στη Σλοβενία για να βρεις την τέτοια.
0: Η Ολύμπια.
1: Η Ολύμπια.
0: Λουμπλιάνα. Η Τσεντεβίτα πια τη λέμε, αλλά είναι, ναι, η πρώην Ολύμπια Λουμπλιάνα.
1: Η πρώην Ολύμπια Λουμπλιάνα. Έτσι. Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ναι, το θεωρώ εντελώς παράδοξο. Δεν ξέρω.
0: Έχει πέσει. Έχει πέσει λίγο πιο χαμηλά. Βέβαια, είναι επικεντρωμένο το γιουγκοσλαβικό συνολικά μπάσκετ. Δεν έχουμε και κροατικές ομάδες. Το γιουγκοσλαβικό μπάσκετ περισσότερο στην Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει.
1: Τώρα μην
0: αυτή
1: μια
0: είναι ομάδα, η επόμενη ομάδα από αυτή τη σχολή. Είναι αυτή πάντως που τη βλέπουμε συνέχεια τα τελευταία
1: χρόνια. Ναι, η Μπούτσο είναι του Μποντ. Αυτή είναι. Καλώς και ακριβώς αυτή είναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, επόμενη ομάδα, πάμε ξανά στην Ιταλία. Εδώ θα δούμε αρκετές Ιταλικές από εδώ και, από εδώ και κάτω, όπως είπες και οι δύο της Ρώμης, αλλά θα πάμε στην Νάπολη. Θα κάνουμε μία στάση εκεί. Τη βρίσκουμε στο Power Ranking στη θέση 9.
1: Ναι.
0: Έχει το Ρέπεσα, μια πολύ συγκεκριμένη φιλοσοφία του Γιασμίν Ρέπεσα, και για την ομάδα αυτή.
1: Βέβαια.
0: Έχουν τον Μάρκο Σπίσου, τον Τζέφρι Ντάουτιν, βλέπω εδώ. Τον Τζακ Βάιτ, τον Ζακ Αρισέλιας. Παίκτες τώρα όχι τόσο γνωστοί, αλλά και αυτοί, επειδή περισσότερο για αυτούς που βλέπουν, νομίζω, ιταλικό πρωτάθλημα, και εσύ φαντάζομαι βλέπεις λίγο περισσότερο.
1: Βλέπω.
0: Βλέπεις, και δεν ξέρω τώρα τι άποψη έχεις για αυτές τις μικρότερες
1: ομάδες. Κοίταξε να δεις, πέρσι η Νάπολη τα πήγε καλά μόνο προς το τέλος. Okay, έπαιζε εκεί ο μεγάλος Μήτρου. Στην Νάπολη.
0: Ακριβώς, που τον πήρε τώρα ο
1: Πάουκ. Ναι, και αυτό ήταν και ένας έξτρα λόγος να τον βλέπω. Καλά έκανες και αναφέρθηκε στο Σπίτσου. Ο Τζέφρι Ντόντιν, ο Τζούνιορ, αυτός ήταν ένας από τους βασικούς και παραμένει βασικός παράγοντας. Τον Γκάρ παίζει και γενικότερα έχει χρόνο συμμετοχής. Είναι ο Καρούζο, που και αυτός είναι ένας καλός σέντερ. Δεν μπορεί να πεις, ας πούμε, το ότι είναι αμελητή ποσότητα. Ήταν και στην
0: Εντάξει, σίγουρα το μεγάλο αστέρι βέβαια είναι ο Ντάουτιν Τζούνιορ, έτσι. Ο Νεσταγκάρτ, ο οποίος επίσης είναι ένας NBA-er.
1: Αυτό είπε.
0: Επιμεταλλεί χρόνια ούτως ή άλλως εκεί. Τον έχουμε.
1: Ο Τζέφρις.
0: Αν τον θυμόμαστε με τους Bucks. Σίγουρα, που παίζα μαζί με το Γιάννη, με τους Orlando Magic, με τους Raptors, για να καταλήξει στη Maccabi Tel Aviv, γιατί τον θυμόμαστε και από εκεί, που θεωρήθηκε επίσης πολύ σημαντική μεταγραφή από τους Sixers, έτσι, γιατί από εκεί ήρθε, κατευθείαν από το NBA, ο Jeffrey Dalton Jr. Ήδη και στο πρώτο παιχνίδι της συγκεκριμένης ομάδας, που πάλι είχε εύκολη αποστολή, κέρδισε σχετικά άνετα, με τον Ντάουντιν Τζούνιορ να βάζει 19 πόντους. Οπότε σίγουρα και εκεί θα επικεντρωθούμε. Δεν έχει πολύ μεγάλο βάθος αυτή η ομάδα.
1: Ναι, έχει σέντερ τον Ταρτσέφη, ο οποίος έχει ιδρυωθεί στην Ιταλία. Το θυμάσαι εσύ παλαιότερα, και στην Αρμάνη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Εντάξει, έχει μια ομάδα η οποία είναι πολύ φιλοδοξή, γιατί από ό,τι διαβάζω για το project, δεν είναι μια ομάδα η οποία κοιτάζει το μέλλον. Ετοιμάζεται να γίνει, λέει, και ένα εξαιρετικό γήπεδο, πάρα πολύ ωραίο γήπεδο, που θα το έχουν γιατί θέλουν να βάλουν το μπάσκετ στην Νάπολη. Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία είναι υπολογίσιμη, εγώ θέλω να πω. Όποιος την υπολογίσει, θα τη φάει τη ζημιά, δεν το συζητάμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι,
1: πάμε
0: και επιστρέφουμε με την τελευταία ενότητα της εκπομπής.
1: Ωραία, πάμε.

0: Ρίξατε συστάσεις.
1: Πολλές συστάσεις εδώ. Mm. 1996 ο πρώτος δίσκος των Skunk Anansie. Mm. Και φυσικά η μεγαλύτερη τους επιτυχία. Έτσι, το Week ήταν το single που ξεχώρισε από το debut το album, το Paranoid and Sunburned. Η skin στα φωνητικά. Mm. Τη θυμάσαι, δεν το ξέρω αν τη θυμάσαι. Μια φοβερή μπάντα. Πολύ μεγάλη δυναμική. Μετά έκαναν και τη συνεργασία με την Björk στο Army of Me και επίσης ξεχώρισε αυτή η συνεργασία πολύ. Εντάξει, το έβαλα για προφανείς λόγους, γιατί από εδώ και πέρα νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία στο Eurocup. Δηλαδή από εδώ και κάτω δεν έχει να φοβηθεί. Γι' αυτό λέω ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν έχουν να φοβηθούν κάτι.
0: Όχι.
1: Αναφέροντας τώρα λίγο αυτές τις ομάδες, βλέπουμε ότι πολύ δύσκολα θα μπορούν να κοντράρουν αυτή την ποιότητα που έχουν δει.
0: Καλά, δεν μπορούν να την κοντράρουν, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή,
1: δεν μπορούν.
0: Με αυτές τις ομάδες, οι δικές μας κινδυνεύουν μόνο από το κακό τους αυτό. Από κανέναν άλλο.
1: Ακριβώς. Η επόμενη
0: φορά. Αν πας εκεί τώρα για τουρισμό, θα χάσεις φυσικά. Εντάξει, το συζητάμε.
1: Ναι, και μια και θα αναφέρουμε τη δεκάδα περισσότερο του Power Ranking, γιατί από εκεί και κάτω θα τις αναφέρουμε λίγο ονομαστικά.
0: Επιγραμματικά.
1: Επιγραμματικά. Ναι, η Μάξιμα Ρώμα, αυτό που είπες, εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι η Ρώμα έχει δύο ομάδες.
0: Ναι, η Μάξιμα και η άλλη είναι, πώς την είπαμε.
1: Είναι η Ρώμα Μπάσκετ που την έχει πιο κάτω.
0: Ναι, η Ρώμα Μπάσκετ.
1: Νικόλο Μάνιον βλέπω η Ρώμα Μπάσκετ. Έτσι, που εγώ περίμενα ότι αυτή είναι η βασική ομάδα της.
0: Αυτή είναι η βασική ομάδα. Αυτή είναι η παλιά Virtus. Virtus Ρώμα. Η οποία είναι ατσέα Virtus τώρα, γιατί είναι ο επιχειρηματίας εκεί που, είναι που έχει χώσει τα λεφτά.
1: Ξέρεις όμως τώρα τι
0: γίνεται εδώ. Τελοτομάτικα Ρώμα.
1: Ναι, αλλά υπάρχει αυτή τώρα που βλέπω εδώ η ομάδα που μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί δεν ήξερα ότι έχει συμβεί αυτό. Έχει επενδύσει σε αρκετούς NBAers, βέβαια εντάξει NBAers με
0: για ποια λέει τώρα, γιατί
1: παρουσία. Ναι, για τη Μάξιμα Ρώμα που έχει μέσα τον Άρον Χόλιντεϊ.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, δηλαδή ο Άρον Χόλιντεϊ έχει παρουσία και στους Wizards και στους Phoenix Suns.
0: Ναι, και παίζει μετά στο παλιό γήπεδο, δηλαδή εκεί που έπαιζε παλιά η Ρώμα, το οποίο ήταν το Παλαέουρ, παίζει αυτή εκεί. Ενώ αυτή η καινούργια η τέτοια παίζει στο Παλαλοτομάτικα. Το παλάλο οτομάτικα το οποίο έχουν κάνει, το οποίο είναι κοντά στις 10.000, 11.000 κάτι. Η Ρώμα η κανονική, η οποία και τα χρώματα, τα ίδια χρώματα παίρνει και η ομάδα ποδοσφαιρική, δηλαδή το κίτρινο και το κόκκινο. Η Μάξιμα είναι χρυσαφή.
1: Μαύρο-άσπρο. Ναι, χρυσαφή, μαύρο-άσπρο.
0: Χρυσαφή, μαύρο-άσπρο. Περισσότερο φοράει μια gold φανέλα, έτσι, να παραπέμπει λίγο σε ρωμαϊκή αυτοκρατορία.
1: Εγώ κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι στο Power Ranking ανέβηκε λόγω της πρώτης αγωνιστικής, όπου κέρδισε την Clues πολύ εύκολα με 89-55, βλέπω εδώ. Και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο να έγινε αυτό το ανέβασμα, το άμεσο ανέβασμα, γιατί έχει και είναι δύσκολη στην αξιολόγηση όντως η συγκεκριμένη ομάδα, γιατί έχει έμπειρους παίκτες, έτσι. Έχει τον Ξαβιέ Μούνα, έχει τον Μπράιαν τον Λεμάρ.
0: Εντάξει, εγώ δεν τη θεωρώ καλύτερο
1: τον
0: από την
1: θυμόμαστε από την Ελλάδα.
0: Ναι. Την Ισπανική, την Μπούργος, πώς λέγεται, που πέρσι είχε πάει και στο...
1: Η Μπούργ, ίσως επόμενη, η Μπούργ το κατέκτησε.
0: Ναι, μπράβο.
1: Η Μπεσίκτας ανέβηκε με wildcard, η Μπούργ το κατέκτησε, γιατί είχαμε κάνει και ένα λάθος σε προηγούμενη εκπομπή και είπαμε ότι η Μπεσίκτας ανέβηκε ως κάτοχος του Eurocup, το οποίο ήταν λανθασμένο.
0: Ναι.
1: Η Μπούργ το πήρε, βέβαια η Μπούργ έκανε πολύ μεγάλη υποβάθμιση. Την είδαμε τώρα και στο τουρνουά με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ήταν λιοντάρια Χριστιανή, δεν ήταν τώρα σοβαρή.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Που είναι ακριβώς αμέσως κάτω από την Maxima Roma. Κάνανε ένα πολύ μεγάλο downgrade και γι' αυτό το λόγο δεν ανεβήκανε και στην Euroleague.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, πού να πάμε εμείς εκεί τώρα, να κάνουμε τι.
0: Ναι.
1: Καλύτερα που ανέβηκε η Μπεσίκτας, που τουλάχιστον έχει, ξέρεις, βάλανε και πολλά περισσότερα χρήματα από ό,τι θα βάζει σίγουρα η Μπούργκ. Η Μπούργκ όχι απλά δεν είχε διάθεση να βάλει χρήματα, αλλά κατέβασε και το budget.
0: Σωστά.
1: Οπότε δεν νομίζω και την Μπούργκ την έχουν τόσο ψηλά στο νούμερο 11 του Power Ranking, μόνο και μόνο επειδή ήταν η περσινή κάτοχος.
0: Ναι.
1: Δεν τη βλέπω να μπορεί να κάνει κάτι. Και από το παιχνίδι που είδαμε τον Παναθηναϊκό και όλας και με τον τρόπο που αγωνίστηκε, δεν έχει καμία τύχη. Ήταν απλά ομάδα προπόνησης για τον Παναθηναϊκό αυτή.
0: Ναι.
1: Κακός που την φωνάξαν, εγώ θα θεωρήσω. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός Ναι, τι την ήθελε τώρα αυτήν τώρα στο τουρνουά.
0: Εντάξει, προφανώς θα δηλώσαν συμμετοχές κάποιες ομάδες και τέτοιο. Ναι.
1: Ναι, δεν ήταν πολύ υποδέστερο το φετινό τουρνουά. Ενώ γενικότερα έχει μια χλίδη το τουρνουά του Παναθηναϊκού το ετήσιο. Αλλά το φετινό ήταν τώρα με ομάδες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ, okay. Ο ΠΑΟΚ θα τον δούμε, είναι μια δυνατή ομάδα. Mm. Είχε την Παρτιζάν που, ήταν, που είναι σύνηθες. Η Παρτιζάν είναι σαν αδελφοποιημένη πια με τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα φέρανε και την Μπουρκ, τι τη φέρανε, δηλαδή να συμπληρώσει την τετράδα. Και από, και, και από εκεί και κάτω υπάρχουν κάποιες ομάδες, οι Κλούζ που είπαμε, έτσι, καμία τύχη. Εδώ διασύρθηκε στην πρώτη αγωνιστική από την, από την Μάξιμα Ρώμα που ούτως ή άλλως δεν έχει και πολλές προοπτικές. Γιατί ναι, μεν έχει αυτούς τους έμπειρους Αμερικάνους, αλλά δεν έχει ούτε αμυντική προσήλωση, ούτε δεν πρόκειται να δούμε να, να κάνει κάτι. Η Μανρέσα, ας πούμε, πιο κάτω, έτσι, είναι άλλη μια Ιταλική.
0: Έπαιξε ο Άρης πέρσι. Ο ΠΑΟΚ τώρα έπαιξε πρωταγωνιστή και έπαιξε και ο Άρης πέρσι. Με τη Μανρέσα. Εντάξει, έχει τον Ακάμπο, έναν πολύ καλό προπονητή, ο οποίος είναι χρόνια εκεί. Έχει κάποιους παίχτες. Δεν είναι κακή ομάδα η Μανρέσα.
1: Όχι, κακή ομάδα δεν θα είναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορεί να ανταγωνιστεί.
0: Αλλά το ρόλο του ρυθμιστή πίστεψε με θα το παίξει καλά.
1: Καλά, προφανώς.
0: Ναι.
1: Αν όμως οι ιταλικές ομάδες είναι μόνο για να παίζουν το ρόλο ρυθμιστή, ρόλο ρυθμιστή θα παίξει μια πολεμική, όχι.
0: Περίμενε. Σκέψου ότι μέχρι πέρσι ήταν μόνο η Βενέτσια.
1: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή ήταν απόν το ιταλικό μπάσκετ. Δεν υπήρχε Νάπολη, δεν υπήρχε Μάξιμα Ρώμα, δεν υπήρχε Λοτομάτικα Ρώμα, δεν υπήρχε τίποτα, Κωστή μου.
1: Ξεκίνησε βέβαια το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, γιατί να πούμε εδώ ήταν και η πρώτη αντίπαλος του ΠΑΟΚ.
0: Πολύ καλή ήταν στο πρώτο ημίχρονο η Μανρέσα.
1: Ήταν πολύ καλή, προηγήθηκε στο σκορ.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια, αν, φαντάζομαι ότι εγώ επειδή δεν τον είδα τον αγώνα.
0: Εγώ το είδα, το είδα.
1: Λόγω, ναι, το ξέρεις ότι έλειπα τώρα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, ίσως στο ταξίδι.
1: Ναι, είχα συναυλίες. Για όσους φαντάζομαι είδαν τον αγώνα και εγώ που το παρακολουθούσα στο σκορ την ώρα που γινόταν. Γιατί μου έκανε εντύπωση που έκανε ο ΠΑΟΚ από τη συγκεκριμένη ομάδα. Μετά δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω αν τον είδες εσύ τον αγώνα. Είπες ότι έγινε και η διακοπή.
0: Ναι, έγινε η διακοπή. Εγώ πιστεύω ότι η διακοπή τους επηρέασε και τους δύο. Επηρέασε περισσότερο τους Ισπανούς γιατί είχαν, είναι, πολύ μεγάλη, είναι πολύ ομάδα αριθμού. Εντάξει, εγώ θα το πω διαφορετικά. Αν περιμένουμε από όλους σημάδια βελτίωση, αλλά από τη Μανρέσα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης δεν θα περάσουν καλές βραδιές εκεί. Θα είναι υπολογίσιμος αντίπαλος εκτός έδρας. Αυτό έχω να πω.
1: Ναι, εντάξει, τώρα βέβαια είναι στην. Πώς το λένε, είναι στην, στον όμιλο του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο Άρης δεν θα παίξει με την.
0: Όχι, αλλά επειδή σου λέω τον ίδιο και στον Άρη πέρσι, πέρυσι τον Άρη το διέσυρε με στην έδρα της. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι δεν θα.
1: Ναι, άλλο το πέρσι όμως και άλλο το φέτος.
0: 100%. Αλλά θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία είναι υπολογίσιμη.
1: Ναι, ναι. Ωραία, παρακάτω βλέπουμε αυτό που είπες, την Τσεντεβίτα.
0: Τσεντεβίτα, αν είναι δυνατόν.
1: Η Τσεντεβίτα, ναι. Μια ομάδα που δεν την γνωρίζω καν, η Τορτόνα.
0: Ναι. Για την Ιταλία λες τώρα. Τορτόνα περνάει στην Ιταλία.
1: Ναι, εγώ δεν, αυτή την ομάδα δηλώνω
0: παρόλο που είχε πάει πέρσι στο τελικό του κυπέλου, η Τορτόνα. Ναι.
1: Ναι, είναι αυτό βλέπω τώρα εδώ γιατί ξέρεις προσπαθώ είναι από την Α2 της συγκεκριμένα γι' αυτό δεν ξέρω είναι μια άγνωστη ομάδα αυτή δεν έχω δηλαδή γνώση δεν έχω εντρυφήσει στη συγκεκριμένη η Ρώμα μπάσκετ που είπαμε σίγουρα ή η Μπούργος Ισπανική η Τόφαση από κάτω η από την Τουρκία επίσης.
0: Σωστό.
1: Η London Lions. Εντάξει, ποτέ.
0: Καλά ήταν πάντα η London Lions. Ήταν εδώ και
1: ναι, τώρα. Αλλά. Ναι, ποτέ ας πούμε δεν, η ομάδα του Λονδίνου δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Η London Lions παλιά θυμάσαι ότι είχαν προσπαθήσει να την φέρουν και στην. Στο πρωταθλητηριόν τότε που ήταν.
0: Ναι, η London Lions θυμάμαι ότι είχε παίξει, αν δεν κάνω λάθος, τελικό με την Παρί πια θα ανέβει από το Eurocup.
1: Ναι. Είχε φτάσει και τόσο ψηλά κάποια στιγμή.
0: Ναι. Είχε παίξει τελικό, είχε χάσει από την Πάρη και ανέβηκε η Πάρη.
1: Ναι. Εντάξει, έχει πάει ο Κίνα Νέβανς, βλέπω. Εδώ. Μάλιστα. Για να τον δούμε.
0: Για να τον
1: δούμε. Στους London Lions. Θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί, γιατί αν έχουν έναν τόσο καλό παίκτη και δεν τραυματιστεί, είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτός είναι superstar για, για την EuroLeague. Δεν είναι απλά.
0: Το συζητάμε.
1: Ναι. Η Τρέντο επίσης, ναι, όπου έχει, βλέπω εδώ έχει τον Τσάρλι Μπράουν και τον Κουίνσι Ολιβάρη,
0: ναι,
1: που επίσης είναι δύο. Τρέντο Ιταλική επίσης.
0: Ναι, έτσι, ναι, πολύ καλή ομάδα ήταν η Τρέντο.
1: Η Ούλμ, την οποία αυτήν την ξέρουμε και την παρακολουθούμε, η γερμανική.
0: Ναι.
1: Και αυτή θα έχει. Να μια λιθουανική, πολύ, πολύ κάτω για να βρούμε την Νεπτούνας.
0: Ναι.
1: Αλλά την έχουν τόσο κάτω γιατί όλο το μπάσκετ της Λιθουανίας πια επικεντρώνεται γύρω από τις Αλγύριες. Και όλες οι υπόλοιπες, κάτι Γιουβέντους, κάτι Νεπτούνας, είναι συμπληρωματικές. Δεν. Σασάκι του Μποξάν, σαν την εθνική ομάδα είναι πια η Ζαλγκύρη. Και από εκεί και κάτω είναι, ξέρεις, το χάος. Θεωρώ ότι από εκεί και
0: καλά,
1: κάτω.
0: Πιστεύω ότι αν είναι και κάποια έκπληξη θα μας απασχολήσει σε επόμενες εκπομπές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί θα ξανασχοληθούμε, ναι, με το Γιώργο.
1: Πολύ κάτω βλέπω τη Ρίγα. Βλέπω πολύ τη κάτω Ρίγα. Τη Ρίγα.
0: Ναι.
1: Ομάδα τώρα της Βαλτικής, έτσι, Λιθουανία. Οι Skyliners επίσης, που είναι ιστορική ομάδα της, ναι, Φραγκφούρτη. Η Λετκαμπέλης, να άλλη μια.
0: Ξέρεις τι, αυτές οι ομάδες, αυτές οι ομάδες, τι έχει γίνει, είχαν βάλει κάποια χρονιά, κάποια χρόνια χρήματα, κάνανε μια εκτόξευση, δεν τους
1: και πολύ, μετά δεν καταφέραν,
0: ναι,
1: να
0: πατήσουν, δεν τους βγήκε και έχουν μείνει στάσιμες. Αυτό έχει.
1: Αυτά λοιπόν για σήμερα.
0: Ναι, κλείνουμε. Το ακούς ήδη.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα πάντως τα φαβορί. Για να κλείσουμε και, ναι, με έναν επίλογο, να πούμε ότι τα φαβορί είναι ξεκάθαρα νομίζω για τη φετινή χρονιά. Και πολύ σωστά στο power ranking τις έχουν εκεί αυτές τις ομάδες. Ναι. Έτσι όπως τις αναφέραμε. Δηλαδή η Χαποέλ,
0: οι δύο ελληνικές.
1: Ναι, η Τενερίφη, η Τουρκ Τελεκόμ, οι δύο ελληνικές εννοείται.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτές θα είναι τα φαβορί. Και νομίζω οι δύο ελληνικές ακόμα πιο πάνω από τους υπόλοιπους.
0: Είδαμε και το ευχόμενο.
1: Συνεχίζω και το και επιμένω. Λοιπόν, να κλείσουμε λοιπόν. Τελευταίο κομμάτι.
0: Το ακούμε ήδη.
1: Για σήμερα. Επειδή ούτως ή άλλως όλες οι ομάδες θα έχουν και ένα βουνό να ανέβουνε. Mm. Όπως και να έχει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα.
0: Βέβαια. Είναι μαραθώνιος.
1: Ναι, είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Γι' αυτό τις αναφέραμε και επιγραμματικά τις περισσότερες. Κλείνουμε με Jane's Addiction Mountain Song. Αυτό το βουνό που θα έχουν ανέβουν και όλοι οι αθλητές. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες, θα πω εγώ.
0: Και θα το παρακολουθούμε εμείς με ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πούμε και καλή έναρξη του ελληνικού πρωταθλήματος. Ξεκινάει αύριο. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Το ελληνικό πρωταθλήμα. Οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Τσάου, Κωστή μου. Έρωτος με την πρώτη ματιά, όπως κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα, πάντα εδώ στο Ιντερνετικό Ραδιοφωνικό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Oak Whip Radio. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παρακολουθήστε μπάσκετ που ξεκινάει το πρωτάθλημα, να αγαπάτε το μπάσκετ και τα λέμε την ερχόμενη Παρασκευή, πάντα εδώ την ίδια ώρα. Bye.

Πριν από λίγα επεισόδια αυτού του podcast ακούσατε την ζωή και τα κατορθώματα ενός παιδιού που πριν δύο καλοκαίρια μπήκε έντονα στην ελληνική μεταγραφολογία. Αναφέρομαι στον Βαλαντιούνας. Ήταν το ίδιο καλοκαίρι που επικράτησε μια πραγματική μεταγραφική τρέλα επίσης στη χώρα μας, όπως και στον Βαλαντιούνας δηλαδή, με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση του Βαλαντιούνας η τρέλα και η παράνοια είχε πράσινη απόχρωση, στην περίπτωση του ανθρώπου για τον οποίο θα ακούσετε στο σημερινό επεισόδιο, η παράνοια ήταν κατακόκκινη. Πάμε να μιλήσουμε για τον Βασίλη Εμίσιτς.

Γεια σας, είμαι ο Παντελής Διαμαντόπουλος και ακούτε το «Εδώ είναι το ταξίδι», το πρώτο podcast της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στο οποίο κάθε εβδομάδα σας διηγούμε και μια ξεχωριστή μπασκετική ιστορία. Ένα εγχείρημα που σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να ταξιδέψουμε στο χρόνο, να γυρίσουμε πολύ ή και λίγο πίσω. Κάθε επεισόδιο και πολλές αναμνήσεις, περιπέτειες μιας ομάδας ή ενός παίκτη. Εγώ απλά είμαι η φωνή. Οι πρωταγωνιστές είναι αυτοί για τους οποίους θα σας μιλώ. Μπορεί όποιος θέλει να στείλει ένα mail στο gunner1999@hotmail.com ή να στείλει μήνυμα στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Παντελάρας10 και η ιστορία του ίδιου ή της ομάδας του θα αποκτήσουν ζωή και θα μείνουν για πάντα εδώ ως γλυκές αναμνήσεις. Δεν έχει σημασία η κατηγορία, δεν έχει σημασία η εποχή. Όλα είναι μπάσκετ. Ειδικά το ελληνικό μπάσκετ είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες. Τρομερά γεγονότα. Χαρές, λύπες, δόξες, απογοητεύσεις.

σαμπάνια, κομφετί, φωνές. Το γήπεδο της Κολονίας είχε αρχίσει να αδειάζει. Αλλά πάνω στο παρκέ υπήρχαν ακόμη τα σημάδια μιας μικρής μεθυσμένης πολιτείας. Έτσι τελειώνουν τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Έτσι τελειώνει η διοργάνωση. Αυτό είναι το φινάλε. Και μένουν όλα αυτά να θυμίζουν ποιος κέρδισε, ποιος πέτυχε. Ο Βασίλης στεκόταν περήφανος στη μέση όλης αυτής της εικόνας και σκεφτόταν διάφορα. Δεν ήταν χαρούμενος μόνο επειδή είχε στα χέρια του δύο τρόπερα, παρακαλώ. Αυτό του πρωταθλητή Ευρώπης με την Έφες και εκείνο του MVP του Final Four της διοργάνωσης. Ήταν ευτυχισμένος γιατί απλά ήταν εκεί. Πολλές φορές του έκατσαν στραβά. Όλες αυτές μπόρεσε να σηκωθεί. Ο θρίαμβος που έζησε εκεί ήταν και ομαδικός αλλά και προσωπικός. Και κάπου συγκινήθηκε. Βλέπετε, πριν 2 χρόνια είχε χάσει την αγαπημένη του μαμά. Έκλαψε και από χαρά και από λύπη. Και μετά από λίγο, μπαίνοντας στα αποδυτήρια της Έφες, άρχισε να τραγουδάει στα σέρβικα.

τραγούδι στη μητρική του γλώσσα λοιπόν. Έτσι. Για να το ρίξει λίγο έξω, βράδερφε, την ώρα που δίπλα οι συμπαίκτες του ούρλιαζαν από ευτυχία. Δεν ήταν και ο καλύτερος τραγουδιστής που υπήρχε, αλλά δεν τον προβλημάτισε τόσο πολύ αυτό. Σιγά μην τον ένοιαζε, αλλά ακουγόταν καλά η φωνή του. Εκείνη την ώρα ένας υπεύθυνος της Ευρωλίγκας του έδειξε σε ένα τάμπλετ μια συνέντευξη που είχε δώσει τον Οκτώβρη του 20 στην επίσημη σελίδα της διοργάνωσης. Και ο Βασίλη έβαλε τα γέλια. Ο τίτλος ήταν «Ήξερα πως είχα κάτι μέσα μου». Με υπότιτλο «Η ιστορία μου είναι ένα παράδειγμα πως πολλά στη ζωή είναι πιθανά». Ο Μίσιτς έλεγε σε εκείνη τη συνέντευξη ότι ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ταξίδι. Και η αλήθεια είναι ότι η κάθε διαδρομή γίνεται από μόνη της ξεχωριστή, όσο κλεισαδούρα και αν ακούγεται αυτό. Ο Μίσιτς, θα το ξαναπώ, πολλές φορές βρέθηκε κάτω και άλλες τόσες μπόρεσε να σταθεί ορθίος. Κάπως σαν να ήρθαν και πρόωρα στην καριέρα του. Όμως ποτέ δεν τους γύρισε την πλάτη και ποτέ δεν τα φοβήθηκε.

εδώ που τα λέμε, και τι να φοβηθεί. Μιλάμε για ένα παιδί που γεννήθηκε εν μέσω πολέμου. Λιγότερα είναι που μπορούν να τον κάνουν να ξεχάσει την αγάπη του και την αγάπη των συμπατριωτών του για τον μπάσκετ. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές σε αυτό το podcast. Η πορτοκαλί μπάλα δεν είναι μόνο διαφυγή για τα παιδιά της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Είναι ζωή. Είναι τρόπο ζωής. Είναι φιλοδοξία. Για τον έφηβο Βασίλειε, όλα αυτά ίσχυαν. Το μπάσκετ κατάφερε και να τον οριμάσει, αλλά και να τον κάνει να διατηρεί μέσα του την παιδική αθωότητα, που νομίζει κανείς πως όταν γίνεις πρωταθλής Ευρώπης ή βασιλιάς του αθλήματος, μπορεί να την ξεχάσεις. Αυτός όχι. Ο Μίσιτς γεννήθηκε στις 16 του Γενάρη του 1994 στο Κράλιεβο. Λιγότερο από 70.000 κατοίκους έχει εκεί στην κεντρική Σερβία. Αλλά τη μυρωδιά του πολέμου δεν τη φοβήθηκε ποτέ. Έβγαινε από το σπίτι του, έπαιζε και ονειρευόταν.

Σε ηλικία 8 ετών, εργάστηκε στα τμήματα υποδομής της OKK Βελιγραδίου. Το 2006 πήρε μεταγραφή στις Ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα για ένα χρόνο και από το 2007 ως το 2010 φόρεσε τη φανέλα της Ζελέσνικ. Αρκετά ταξίδια για ένα παιδί 16 ετών, το οποίο όμως βρέθηκε σε έναν προορισμό που πολλοί συνομήλικοί του δεν μπορούσαν να το δουν ούτε στον ύπνο τους. Το 2010 υπέγραψε στη Μέγκα Βιζούρα, ομάδα συμφερόντων του Μίσκο Ρασνάτοβιτς, του φοβερού και τρομερού Ατζέντη. Ένας σχεδόν άγνωστος σύλλογος, ο οποίος όμως πρόσφερε τόσα πολλά, όπως αποδείχθηκε. Και όταν αναφέρομαι στο τόσα πολλά, μιλάω για παίκτες. Ο Γιώκητς, ο Μαριάνοβιτς και άλλοι. Αυτοί που σας ανέφερα έγιναν γνωστοί από την εφηβική τους ηλικία. Ο Μίσιτς άργησε λίγο, παρότι είχε καταπληκτικό ξεκίνημα. Στα 16 του πραγματοποίησε τον ντεμπούτο στη μεγάλη κατηγορία της Σερβίας και έβγαλε τη σεζόν με 8,5 μέσο όρο πόντους και 2,8 ασίστ. Μια χαρά.

Το Νοέμβριο του 2011, ωστόσο, ενώ σε 8 παιχνίδια είχε 15,9 πόντους και 5,1 assist, είδε το πρώτο μεγάλο εμπόδιο μπροστά του. Ολική ρήξη προς θείου χειαστού και τέλος σεζόν. Σας είπα και πριν, ποτέ δεν το έβαλε κάτω. Επέστρεψε 2012-13, δεν είχε τους ίδιους αριθμούς, όμως μαζί με τον Μαριάνοβιτς ήταν οι ηγέτες της Μέγκα στην Αδριατική Λίγκα. 11,8 πόντους και 5,2 assist. Και έτσι τον Ιούνιο του 2013 πήρε μια διετή επέκταση συμβολέου. Και τον Απρίλιο του 2014 σπάει το χέρι του. Στην Αδριατική Λίγκα πρόλαβε να έχει 12 πόντους και 5,8 assist. Το ίδιο καλοκαίρι βρήκε την πρώτη ευκαιρία να φύγει από τη Σερβία. Η Μπάγερν Μονάχου διέκρινε την προοπτική και τον πήρε για 2 σεζόν. Αλλά τον Νοέμβριο, σε αγώνα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, τραυματίστηκε στον αγώνα. Ολοκλήρωσε την πρώτη χρονιά του στη Γερμανία και πρώτη στην Ευρωλίγκα με μέσο όρο 7,5 πόντων. Αλλά στα μισά της δεύτερης σεζόν, το Δεκέμβριο του 2015, οι Γερμανοί τον δάνεισαν στον Ερυθρό Αστέρα.

μέτρια σεζόν, 5,5 πόντι μεσόωρο, 3,6 assist, δεν έκανε καμία από τις δύο ομάδες να προσπαθήσουν να τον κρατήσουν. Και έτσι σε ηλικία 22 ετών, ο Βασίλη έπρεπε να πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν ήταν μεγάλος. 22 ετών, πιτσιρικάς ήταν και είχε πάθει τόσα όπως ακούσατε. Έπρεπε λοιπόν να σηκώσει ψηλά το κεφάλι και να συνεχίσει. Βρέθηκε στην Τουρκία και την Τόφας. Και τον Ιούνιο του 17 υπέγραψε στη Ζάλγκιρις και βρέθηκε στα χέρια του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. 7,7 πόντι και 4,2 τελικές πάσες με την λιθουανική ομάδα, με τον Μίσιτς να παραδέχεται ότι πήρε πολλά από τον προπονητή του. Βέβαια, ο Σάρας τον χρησιμοποιούσε και ως αμυντικό υπερόπλο. Ο Γιασκεβίτσιος οδήγησε τη Ζαλγκίρις στο Final Four του 18, έχοντας αποκλείσει τον Ολυμπιακό, με τον Μίσιτς να κυνηγάει στα παιχνίδια των play-off στο Βασίλη Σπανούλη. Στον ημιτελικό του Final Four έχασαν από την Φενέρμπαχτσε του Ομπράντοβιτς και ο Μίσιτς μετά από αυτή τη διαφορά και

Η Έφες και οι μπασκετικές ελευθερίες που προσφέρει πάντα ο Έργιν Άταμαν ήταν αυτό που ονειρευόταν. Υπέγραψε αρχικά διετές συμβόλαιο και μετά την ήττα στον τελικό του 19 την ΤΣΕΣΚΑ συμφώνησε για άλλα 2 χρόνια ως επιβράβευση του ρεκόρ καριέρας του στην Ευρωλίγκα με 12,1 πόντους. Από το 2014 είχε γίνει επιλογή στο draft του NBA στο νούμερο 52 από τους Philadelphia 76ers και από το 2020 τα δικαιώματά του άνοικαν στην Οκλαχώμα, όπου αγωνίστηκε για λίγο και ο συμπατριώτης του Αλεξέη Ποκουσεύσκη. Το καλοκαίρι του 20, μετά τη ματέωση της σεζόν λόγω κορονοϊού, που έκανε την τουρκική ομάδα από ακλόνητο φαβορί να αισθάνεται αδικημένη, πήρε την απόφαση να μην περάσει τον Ατλαντικό. Ήθελε να μείνει στην Έφες για να κατακτήσει τη Μεγάλη Κούπα. Δικαιώθηκε, καθώς τον Μάιο του 21 μαζί με τον Σέιν Λάργκιν οδήγησαν την τουρκική ομάδα στο θάλαμο της Ευρωλίγκας απέναντι στην Μπαρτσελώνα του Γιασκεβίτσιους σε μια φοβερή σεζόν, όπου το όνομα του Βασίλη Μίσιτς μπήκε μια και καλή στα βιβλία της μπασκετικής ιστορίας. Oh,

Ο Μίσιτς αναδείχθηκε MVP της κανονικής περίοδου και πολυτιμότερος παίκτης του Final Four. Κάτι που στο παρελθόν είχαν πετύχει μόνο Διαμαντίδης με τον Παναθηναϊκό το 11, ο Σπανούλης με τον Ολυμπιακό το 13, ο Ντεκολό με την ΤΣΕΣΚΑ το 16 και ο Ντόνσιτς με την Ρεάλ το 18. Με όλα αυτά τα παράσημα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα ξεχνούσαν όλοι και κυρίως ο ίδιος τα βάσανά του. Όπως είπε όμως, ο τραυματισμός μου στα 17 ήταν ένα σοκ, κυρίως ψυχολογικό. Ήταν σαν να έσβησαν τα πάντα μέσα σε μία ημέρα. Θυμάται πως τις στιγμές που όλοι είχαν ξεχάσει ποιος μπορούσε να γίνει, τότε που κανένας δεν του τηλεφωνούσε, είχε πάει να χάσει το μυαλό του, έχοντας απολέσει και ο ίδιος την προσοχή στον εαυτό του. Σημασία όμως για έναν τραυματισμό έχει πρώτα απ' όλα να τον ξεπεράσεις στο μυαλό και στην ψυχή σου.

Και ενώ όλοι τον είχαν πια για το NBA, αυτός έμεινε. Ξανά Έφες, ξανά μάχη, ξανά δόξα, ξανά κούπα. Final Four στο Βελιγράδι. Εκεί που η μοίρα τον διάλεξε να είναι αυτός που θα πλήγωνε τον Ολυμπιακό. Τελευταία φάση μη τελικού, δρίμπλα, σουτ μπροστά στο Βεζέγκοφ και η μπαλά μέσα. Η Έφες κερδίζει 77-74, ο Αταμάν τρέχει στο Βασίλειε, οι συμπαίκτες του ορμάνε όπως ήταν κάτω πεσμένος μετά το σουτ και τον πνίγουν με τα κορμιά τους, γνωρίζουν όλοι ότι απέχουν 40 λεπτά από τον back-to-back. Ίσως και να μην το περίμεναν. Η ελληνική ομάδα είχε φορέσει το μανδύα του φαβορή, ήταν και η Ρεάλ εκεί και η Μπάρτσα. Τελικά ο Βασίλειε και η παρέα του είχαν να κεράσουν πίκρα και τη Βασίλισσα της Ευρώπης στο τελικό, 58-57, και το τρόπαιο ξανά στην πόλη. Η Έφες το κατάφερε και ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας έπλε σε πελάγι ευτυχίας. Τελικά το NBA τον υποδέχθηκε μετά από μια χρονιά, τη σεζόν 23-24, ο Κλαχώμα, και μετά Σάρλοτ και μετά Φίνιξ που δεν έπαιξε ποτέ. Το καλοκαίρι του 25 έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής, όπως σας είπα στον πρόλογο, στις ελληνικές μεταγραφικές ιστορίες. Ο ίδιος έδειχνε να θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έδειξε την ίδια θέληση, παρότι ο κόσμος του είχε αποτρελαθεί. Τελικά ήταν από τις περιπτώσεις που και τα θέλω του Μίσιτς αλλά και του κόσμου δεν μέτρησαν και δεν κέρδισαν. Οι πυραιώτες δεν πήραν το Σέρβο αλλά πήραν την Ευρωλίγκα. Σάρωσαν τα πάντα και ο Βασίλειε έμεινε απλά να είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος στη Γεωρά Ήπειρο με τη φανέλα της Χάπολ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη.

Για να φτάσει στην προσωπική καταξίωσή του, ο Σέρβος Γκάρ είχε εξηγήσει ότι έπρεπε να ξεπεράσει κάθε φόβο του. Για μένα ένας από αυτούς ήταν να μείνω απλά ένα ταλέντο που ποτέ δεν αξιοποίησε τις υπεροπτικές του. Δεν ήθελα να είμαι στην Ευρωλίγκα για να λέω απλά ότι έπαιξα εκεί. Γνώριζα και τη φλόγα που είχα και τις δυνατότητες. Και αυτό με βοήθησε στην προσπάθεια να πετύχω. Η επιτυχία του Βασίλη δεν είναι τίτλοι, αλλά κυρίως το ότι υποστήριξε κάθε απόφασή του και σηκώθηκε την επόμενη μέρα της δυσκολίας να μπει στο γήπεδο. Αυτή είναι η ιστορία του και η επιτυχία απλώς την έκανε λίγο πιο γλυκιά.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το εντενετικό ραδιοφωνό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Είναι φυσικά η εκπομπή Άμεσο Replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του EOC Web Radio. Όπως κάθε φορά έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Είχαμε χθες αγωνιστική δράση στην EuroLeague με ένα αρνητικό δυστυχώς αποτέλεσμα, την ήττα του Ολυμπιακού στην Ιταλία απέναντι στη Virtus Bologna με ένα σουτ στην εκπνοή από τον πρώην παίχτη του Άρη Μάρκους Κάρο, ο οποίος έδωσε την νίκη στην Virtus Bologna, την πρώτη νίκη της Ιταλικής ομάδας φετινή EuroLeague. Έχουμε σήμερα επίσης παιχνίδι ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση, αυτό του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι Τελαβίβο, που οι πράσινοι στοχεύουν μόνο στο 3-3, στο 3-0 και να κάνουν το απόλυτο και στην πρώτη διαβολοβδομάδα της φετινής σεζόν στη EuroLeague. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4 να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ο Δημήτρης Μελής και ο Μαρίνος Πρίντεζης θα βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα για τις επόμενες κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Έχουμε πολλά να πούμε, οπότε μένετε συντονισμένοι.

Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τα όσα έγιναν χθες στην Ιταλία. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Virtus Bologna με 96-94 χάρη σε ένα σουτ τριών πόντων στην εκπνοή από τον Μάρκους Κάρς. Ένα μάτς το οποίο οι άμυνες φυσικά δεν ήταν πρωταγωνίστριες, οι επιθέσεις ήταν αυτές που έκαναν την διαφορά. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ στην πρώτη περίοδο με 33-30 σε ένα πρώτο δεκάλεπτο το οποίο πραγματικά έβλεπες από τις δύο ομάδες ότι κάθε επίθεση μπορούσε να οδηγήσει σε καλάθι. Ήτανε τέτοια η κατάσταση και η ψυχολογία των δύο ομάδων στις εκτελέσεις τους που σχεδόν ό,τι επιλογή έκαναν είχε αποτέλεσμα. Μάλιστα, αυτός που τράβηξε τα βλέμματα στην πρώτη περίοδο ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο, το ολοκλήρωσε με 15 πόντους και 5 στα 5 τρίποντα. Ήταν εντυπωσιακός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ γενικότερα στην αναμέτρηση, αλλά η πρώτη περίοδος ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά. Στην δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός επανήλθε σε πολύ ψηλά στάνταρ στην άμυνά του, όπως τον έχουμε συνηθίσει από πέρυσι. Μάλιστα, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο και μάλιστα το τετράλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου με ένα επιμέρους 13-2, το οποίο του απέφερε προβάδισμα 8 πόντων με 43-35, σε ένα διάστημα που Μοντέρο και NDI ήταν αυτοί που βγήκανε μπροστά για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Αλλά η Virtus Bologna έκανε ακριβώς το ίδιο, με την αμυντική της λειτουργία να τα πηγαίνει περίφημα. Κατάφερε να επιστρέψει με σερί 11-0 και μάλιστα να ξαναπάρει προβάδισμα 3 ποντών 3 λεπτά πριν το ημίχρονο, 46-43 έπειτα από τρίποντο του Άλστον. Όμως ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο έχοντας προβάδισμα, έχοντας βραχία κεφαλή με 50-49 χάρη σε ένα καλάθι του Βεζένκοφ στα 21 δευτερόλεπτα πριν την ανάπαυλα, σε ένα δεκάλεπτο το οποίο η άμυνα του Ολυμπιακού ήταν σαφώς πάρα πολύ καλύτερη. Δέχθηκε λιγότερους από τους μισούς πόντους, μάλιστα, σε σχέση με την πρώτη περίοδο, μόλις 16, και αυτό ήταν εν πόλη στο κομμάτι που του έδωσε αυτό το προβάδισμα. Η τρίτη περίοδος ήταν κακή αμυντικά για τον Ολυμπιακό. Ήταν καλύτερη μεν από την πρώτη, αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ δύσκολο, 33 είχε δεχτεί στην πρώτη περίοδο, δέχτηκε 26 στην τρίτη και έτσι έδωσε την ευκαιρία στους Ιταλούς να ελέγξουν την κατάσταση στο παρκέ για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρότι συνεχώς ο Ολυμπιακός έβρισκε λύσεις με μακρινά σουτ του Ντόρσεϊ και με εκτελέσεις του Βεζένκοφ για να προηγηθεί με ελάχιστη τιμή, δηλαδή με 52-51 και 59-58. Η Virtus ήταν αυτή που συνεχώς έδειχνε να έχει το momentum και να έχει το σταθερό προβάδισμα μέχρι και την τρίτη περίοδο, εκεί όπου με ένα τρίποντο του Φρέιζερ διαμορφώθηκε το 75-70 της τρίτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός προφανώς και όντας το φαβορί στην αναμέτρηση κατάφερε να γυρίσει την κατάσταση. Σερί 10-0 στο πρώτο σε λιγότερο από 2 λεπτά και 12-3 επιμέρους σκορ για να του δώσει απόσταση 4 πόντων στο τελευταίο 7 λεπτό και απόσταση 5 πόντων στο τελευταίο 5 λεπτό με 85-80 με έναν buy and jai πραγματικά να κάνει τρομερή εμφάνιση και μάλιστα σε αυτήν την τελευταία περίοδο να πετυχαίνει τους 12 από τους 15 πόντους που είχε πετύχει ο Ολυμπιακός σε αυτά τα 5 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Έτσι πέδειχνε να δίνει momentum στην ομάδα του ο Σενεγαλέζος παίχτης, αλλά και πάλι η Virtus ήταν αυτή που απάντησε με Μουρ, Άλστον και Έντουαρτς μείωσε στον πόντο, ενώ ο Wendell Moore Jr. και πάλι έδωσε τη λύση με σούτ από την κορυφή τριών πόντων για την ισοφάριση σε 89-89. Πλέον όταν το μάτς φτάνει εκεί, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, όλα μπορούν να κριθούν για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Μία άστοχη επίθεση από τον Miller McIntyre και ένα φάουλ στον Diarra έδωσε προβάδισμα 2 πόντων στη Virtus Bologna, με τον Mbaye Ndiaye να παίρνει το rebound από το άστοχο τρίποντο του Φουρνιέ, τον άστοχο νικητήριο τρίποντο του Φουρνιέ, θεωρητικά νικητήριο γιατί υπήρχε πολύς χρόνος, υπήρχαν αρκετά δευτερόλεπτα σε εκείνο το διάστημα. Άστοχο τρίποντο του Φουρνιέ λοιπόν, rebound του Ndiaye και καλάθι και φάουλ για να δώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό στα τελευταία 39 δευτερόλεπτα. Ο Diarra παρόλα αυτά με κάρφωμα και φάουλ έπειτα
Από άστοχη επίθεση που έκανε ο Καρ, πήρε το rebound του Φουρνιέ, του έκλεψαν μέσα από τα χέρια και ο Καρ μοίρασε στον Διαρά με άλλη ούπ για το κάρφωμα και φάουλ του ψηλού της Virtus Bologna. Προβάδισμα λοιπόν για την Ιταλική ομάδα με 93-92, χωρίς time out βέβαια, γιατί αστόχησε στη βολή ο Διαρά, πήρε το rebound του Φουρνιέ και έτσι ο Μοντέρο σε μια κατάσταση απομόνωσης έκανε ένα επιτυχές lay-up για να δώσει προβάδισμα στον Ολυμπιακό στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα, αλλά έμενε να γραφτεί ο επίλογος με τον χειρότερο τρόπο για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Μάρκους Καρ πήρε την μπάλα μετά την επαναφορά, έκανε μερικές τρίπλες και εν τέλει εκτέλεσε σε μια πολύ καλή άμυνα του Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος βέβαια δεν σηκώθηκε στο τρίποδο του Καρ, ίσως φοβούμενος μην κάνει φάουλ στην προσπάθεια, σήκωσε απλά το χέρι του, αλλά ο Καρ είχε βρει τόσο καθαρό πεδίο όσο χρειαζόταν ίσα ίσα για να ευστοχίσει στο τρίποδο buzzer beater και να δώσει την πρώτη νίκη στην Virtus Bologna, μια σκληρή ήττα για τον Ολυμπιακό με τον τρόπο που ήρθε, με την άμυνα να ήταν για μια ακόμη φορά το κομμάτι στο οποίο, το οποίο στήχησε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πρώτο σκόρερ, ο Mbaye Ndiaye με 23 πόντους και 7 rebound. Η καλύτερη του εμφάνιση αδιαφυσβήτητα με τα ερυθρόλευκα, συμπεριλαμβανομένων και των φιλικών αναμετρήσεων που επίσης είχε κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Ακολούθησε ο Ντόρσεϊ, ο οποίος σήγησε στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε 22 πόντους με 2 assist το παίχτης του Ολυμπιακού και 6 στα 9. Τρίποντα, ο Βεζένκοφ είχε 20 πόντους με 6 rebound και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι ήταν μονοψήφοι. Ο Μοντέρο έμεινε στους 8 με 4 assist και 0 στα 5 πίσω από τη γραμμή των 6-75. Ο Φουρνιέ ολοκλήρωσε το match με 6 πόντους και 7 rebound, αλλά θα λέγαμε ότι θετικός ήταν ο Brian Dunston, ο οποίος έδωσε λύσεις. 6 πόντους, 2 rebound, 3 assist ήταν ο απολογισμός του Brian Dunston στη στατιστική σε μια πολύ καλή εμφάνιση από τον παίχτη του Ολυμπιακού. Παρόλα αυτά ο Πάγκος δεν έδωσε μάλλον οι υπόλοιποι παίχτες που δεν ακούστηκαν δεν έδωσαν τις κατάλληλες βοήθειες, με τον Μίλε Μακιντάιρ για μια ακόμη φορά να μένει στο 0 αλλά να μοιράζει 8 assist, πράγμα που κάνει πάρα πολύ καλά σε όλη την καριέρα του. Όσον αφορά την Virtus Bologna, ο Μάρκους Καρ που ήταν ο ήρωας της Ιταλικής ομάδας έχει 22 πόντους, 3 rebound και 10 assist, double-double με νικητήριο σούτ από τον πρώην παίχτη του Άρη. Ο Ντιαρά ήταν αυτός που ακολούθησε, ο Αλιού Ντιαρά με 18 πόντους και 14 rebound, ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ επίσης σε 25 λεπτά συμμετοχής. Derrick Alston Jr. 17 πόντοι με 3 assist και ένα κλέψιμο σε 26 λεπτά συμμετοχής και τέλος διψήφιος επίσης ήταν ο Wendell Moore Jr. με 12 πόντους και 4 rebound σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στην φετινή EuroLeague. Έπειτα από το 2-2 που είχαν κάνει στην έδρα των Μπασκόνια και Ζάλγκυρης, ήρθε μία ήττα στην έδρα της Virtus Bologna. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 3-3 μάτς εκτός έδρας μέχρι στιγμή στο ξεκίνημά του, θα πάει να παίξει στην έδρα του, στην έδρα που θα χρησιμοποιεί την επόμενη αγωνιστική με την FES Anadolu. Ενώ η Virtus Bologna από την άλλη μεριά πήρε την πρώτη νίκη στην διοργάνωση. Μέτραγε δύο ήττες στις προηγούμενες δύο αγωνιστικές. Αρχικά είχε ιτηθεί στην πρώτη αγωνιστική από την Φενέρμπαχτσε εκτός έδρας και στην δεύτερη αγωνιστική ιτήθηκε από την Αρμάνι Μιλάνο. Με τον τρόπο που ιτήθηκε εκεί, με αυτόν τον τρόπο κέρδισε τώρα, καθώς θυμόμαστε όλοι ότι πριν από δύο μέρες ιτήθηκε με ένα σούτ του Ντέβον Χολ στην εκπνοή, ένα δίποντο του Ντέβον Χολ στην εκπνοή, εδώ με ένα τρίποντο του Μάρκος Κάρ στην εκπνοή πήρε τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό και έτσι η Virtus πλέον μετράει ρεκόρ 1-2.

Φυσικά δεν είχαμε μόνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού χθες, είχαμε άλλα τρία παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική, την προτελευταία ημέρα της διαβολοβδομάδας, της πρώτης διαβολοβδομάδας της φετινής EuroLeague. Χάπολ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, 102-98, νίκη για την Χάπολ Τελαβίβ, η δεύτερη συνεχόμενη και μετά το διπλό από τον, στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα κάνει το 2-2 σε αυτή τη διαβολοβδομάδα. Από την άλλη, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στο 0-3, είναι η μοναδική ομάδα που έχει τρεις στις τρεις ήττες, γι' αυτό γιατί οι δύο ομάδες που βρίσκονται στο 0-2 δεν έχουν παίξει ακόμα, η Μακάμπι Τελαβίβ που παίζει στο ΆΚΑ και η Μπασκόνια που υποδέχεται την Αρμάνι. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72, σε ένα μάτς το οποίο ο Ερυθρός πήρε την πρώτη του νίκη, έφτασε στο 1-2 όσο έχει και η Εφές. Παρόλα αυτά είναι ένα μάτς το οποίο αυτό που απασχολεί τον Πάμπλο Λάσο λιγότερο είναι το αποτέλεσμα, καθώς αυτό που στιγμάτισε ουσιαστικά τη χθεσινή αναμέτρηση ήταν ο τραυματισμός του Mike James, ο οποίος φαίνεται να έχει πάθει πολύ σοβαρό τραυματισμό, περιμένοντας ακόμη τις επίσημες ανακοινώσεις και τα αποτελέσματα ουσιαστικά του πραγματικού προβλήματος του Mike James, ο οποίος χθες έπαθε ένα σοβαρό τραυματισμό που έτσι σε μια πρώτη όψη για όλους εμάς που βλέπαμε το παιχνίδι μπορεί να κάνει ακόμη και για κάποια ρήξη αχιλλείου ή οτιδήποτε. Μένει βέβαια να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα υποβληθεί. Ο James, ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της τρίτης περίοδου με φορείο, φυσικά δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί να περπατήσει, υπέβαλε. Πρόλαβε να βάλει 11 πόντους όσο αγωνίστηκε, είχε επίσης και 3 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος της ΕΦΕΣ Ανατολού μέχρι το διάστημα του τραυματισμού του, είχε 11 πόντους με 1 rebound και 3 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής, αλλά δυστυχώς για τον ίδιο και για όλους εμάς που παρακολουθούμε έτσι μπάσκετ και θέλουμε να βλέπουμε παίχτες του επίπεδου του James να κάνουν αυτά τα εξαιρετικά πράγματα που έχει κάνει ο ίδιος σε όλη του την καριέρα, σίγουρα θα είναι μια πολύ τεράστια απώλεια για πολλούς από όσους βλέπουμε το μπάσκετ και φυσικά ειδικά για την ΕΦΕΣ Ανατολού, η οποία τον έχει και στο ρόστερ της. Το μάτς που έκλεισε την χθεσινή αγωνιστική δράση, Παρί Ζάλγκυρης 82-78, σε φταί και για την Παρί, η οποία πήρε την πρώτη νίκη μετά από τις δύο πρώτες ήττες που μέτρησε στο ΟΑΚΑ την δεύτερη αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική με συγχωρείτε από τον Παναθηναϊκό και εντός έδρας από την Παρτίζαν πριν από δύο ημέρες. Η Ζάλγκυρης από την άλλη υποχώρησε στο 2-1 γιατί νωρίτερα είχε ιτηθεί από τον Ολυμπιακό προ-2 ημερών με 91-93 και είχε κερδίσει στην πρεμιέρα τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στο Βελιγράδι με 83-77 στο 1-2 πλέον, στο 1-2 πλέον το ρεκόρ της Ζάλγκυρης όσο έχει και η Παρί.

ενώ από την άλλη η Μπαρτσελόνα ιτήθηκε από την Dubai BC εκτός έδρας και οι δύο βρίσκονται στο 1-1. Φενέρμπαχτσε Ντουμπάι, δύο ομάδες που βρίσκονται στο απόλυτο 2-0, δύο από τις 6 ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το ρεκόρ, από τις 5 ομάδες που βρίσκονται σε αυτό το ρεκόρ. Η Ντουμπάι προέρχεται από δύο νίκες απέναντι σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα εντός έδρας. Φενέρμπαχτσε αρχικά επικράτησε της ομάδας από την Ιταλία της Virtus Bologna με 78-68 στην έδρα της και έκανε το 2-2 την προηγούμενη πριν από δύο μέρες απέναντι στην Bayern πριν από τρεις μέρες απέναντι στην Bayern με 176. Στις 9 παρατέταρτο εκείνο το παιχνίδι, στις 9 Bayern Partizan, ένα μάτς στο οποίο οι δύο ομάδες, η Bayern βρίσκεται στο 1-1, η Partizan έχει ξεκινήσει εξαιρετικά με 2-0 ρεκόρ και δύο πιστικές εμφανίσεις, με νίκες μάλιστα απέναντι στην έδρα της Παρί και απέναντι στο Μιλάνο. Την ίδια ώρα στις 9 Villeurbanne Valencia, στο 1-1 βρίσκεται η Villeurbanne, στο 2-0 βρίσκεται η Valencia η οποία θέλει να τριτώσει το καλό να κάνει το 3-3 στη φετινή EuroLeague. Απ' την άλλη, η Villeurbanne θέλει την επιστροφή της στις νίκες μετά την νίκη επί της Maccabi Tel Aviv. Ιτήθηκε την Τετάρτη από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και θέλει την επιστροφή στις νίκες της. 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Maccabi Tel Aviv. Στο 2-0 ο Παναθηναϊκός. Στο 0-2 η Maccabi Tel Aviv. Προφανώς μοναδικός στόχος του Παναθηναϊκού είναι να κάνει το απόλυτο και να γίνει μία από τις λίγες ομάδες που θα το έχουν καταφέρει σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ενώ στις 9.30 κλείνει το σημερινό πρόγραμμα Μπασκόνια Μιλάνο. Η Μπασκόνια στο 0-2 με δύο εμφανίσεις οι οποίες μόνο πιστικές δεν είναι, το ακριβώς αντίθετο. Ιτήθηκε με 111-88 στην δεύτερη αγωνιστική από τη Βαλένθια εκτός έδρας και στην έδρα της την πρώτη αγωνιστική με 106-89 από τον Ολυμπιακό. Σίγουρα η άμυνα είναι αυτή η οποία προβληματίζει περισσότερο την ομάδα της χώρας των Βάσκων, ενώ από την άλλη το Μιλάνο στο 1-1 ρεκόρ μετά την ήττα του στην πρεμιέρα της EuroLeague από την Partizan εκτός έδρας, πήρε την νίκη με αυτό το μεγάλο σούτ του Χολ στο ντέρμπι, το ιταλικό ντέρμπι απέναντι στη Virtus Bologna την Τρίτη, και πλέον θέλει να κάνει το 2-2 σε αυτή τη διαβολοβδομάδα στην έδρα της Μπασκόνια, βέβαια σε μια έδρα η οποία παραδοσιακά είναι πάρα πολύ δύσκολη.

Η επόμενη αγωνιστική της EuroLeague, η τέταρτη, ξεκινάει από Τετάρτη. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 10 παρατέταρτο Paris Villeurbanne, το γαλλικό ντέρμπι της φετινής EuroLeague. Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στις 7 Dubai Ερυθρός Αστέρας. Την ίδια ώρα Maccabi Tel Aviv Μιλάνο. Στις 9 Bayern Virtus Bologna. Στις 9 και 4 το πολύ μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Φενέρμπαχτσε. Στις 9.30 Valencia Χάπολ Tel Aviv και στις 10 παρατέταρτο Real Madrid της Partizan. Ενώ την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου το πρόγραμμα κλείνει, η αγωνιστική κλείνει με 3 αγώνες. Στις 9 και 4 Ολυμπιακός Εφές Ανατολού. Στις 9.30 Μπαρτσελώνα Ζάλγκυρης. Και την ίδια ώρα στις 9.30 Μπασκόνια Μπεσίκτας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. 7 λεπτά μετά τις 3 είστε πάντα συντονισμένοι στο EOC Web Radio και φυσικά είναι η εκπομπή Άμεσο Replay, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Αναφερθήκαμε νωρίτερα και αναλύσαμε λίγο τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ώρες στην EuroLeague και γενικότερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω πως είναι καλύτερο να τα πει ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλύτερα από εμάς γενικότερα το άθλημα, οπότε ήρθε η ώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον coach Αστέρο Καλυβά. Καλησπέρα coach.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχθηκες και έτσι για αρχή θέλαμε λίγο να ξεκινήσουμε σε ένα συνολικό κομμάτι με τα όσα έχεις δει μέχρι στιγμή στην EuroLeague από τις δύο ελληνικές ομάδες.
1: Κοίταξε, η αρχή, εμείς τώρα στην Ελλάδα πάντα προσπαθούμε και είναι λογικό, επειδή είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού, μας αρέσει ο αθλητισμός, προσπαθούμε συνέχεια, ξέρεις, και κάθε μέρα να ανακαλύπτουμε την Αμερική. Δηλαδή, κάθε φορά παίζει μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ εδώ στην πόλη, ξέρω πλέον και ο Άρης, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, να λέμε ότι κάτι, ξέρεις, μεγάλο έχει συμβεί.
0: Ναι, ναι.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα τώρα μέχρι αυτή και μέχρι την προετοιμασία, είναι, αυτό πρέπει να πούμε, είναι δύο καινούργιες ομάδες, σίγουρα, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Παρόλο που ο Ολυμπιακός είναι θεωρητικά, έχει τον ίδιο προπονητή, έχει κάποιον σημαντικό κορμό παικτών, είναι ένα βήμα πιο μπροστά στην ομοιογένεια, αυτό είναι σίγουρο. Δεν πάβει όμως και αυτοί, όπως είδαμε και εχθές, να αντιμετωπίζουν προβλήματα ομοιογένειας. Και το είδαμε και στο παιχνίδι, και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια που παίξανε. Δηλαδή, σίγουρα είναι ένα βήμα μπροστά στην ομοιογένεια. Δεν πάβει όμως και οι δύο να θέλουν τον χρόνο τους, οι δύο αυτές ομάδες, προκειμένου να παράγουν αυτό που είναι η προοπτική τους. Τώρα, στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, με τις προσθήκες που έχει κάνει στην περιφέρεια, θεωρώ ότι πραγματικά ισχυροποιείται πάρα πολύ. Εντάξει, σίγουρα η προσθήκη του WOCAP, η απώλεια του WOCAP ήταν σημαντική. Νομίζω ότι, όπως τον είδαμε και στο Super Cup αλλά και στα πρώτα παιχνίδια, ο Μοντέρο έχει πάρει αυτόματα με την παρουσία του Ολυμπιακού πολύ μεγάλο κομμάτι των επιθέσεων, μεγάλο αριθμό επιθέσεων ανακατοχή. Πλέον διαχειρίζεται αυτός. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Να πάσει ξαφνικά την ομάδα από τα χέρια π.χ. του Γόκα, του Φουρνιέ ή του Ντόση και να την παραδώσει κάποιον άλλον. Ο εγκέφαλος στο κεντρικό τσιπάκι αλλάζει. Εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν είναι λογικό και να χάσεις από την Μπολόνια και να ίσως να χάσεις κάποιο άλλο παιχνίδι. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ούτε χρειάζεται πανικός, ούτε πώς θα το πω, είναι κάτι το οποίο είναι κάτι για να ανησυχείς. Στο παιχνίδι το κεντρικό στυλ, αυτό που έχει δείξει σαν νούμερα, σαν αριθμοί αρχικά, είναι ότι ο Ολυμπιακός πάλι στηρίζεται πολύ στην επίθεση στο καλάθι. Άρχισε να σουτάρει τα τρίτα, τέταρτα λιγότερα τρίποντα αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που του είχε και πέρσι. Έχει τον τρόπο να κερδίζει τις βολές. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν, μπορεί να διαμαρτυρόμαστε, μπορεί να λέει κάποιος καλά αυτή η παίρνηση. Είναι μια ομάδα όμως που έχει πάει την μπάλα κοντά στο καλάθι και ξέρει να κερδίζει φάουλ. Έχει τον τρόπο να πάρει τα φάουλ, έχει τους παίκτες. Θα πάνε σε επαφές, θα προβληματίσουν τον διαιτητή. Κάποιες φορές θα τα πάρουν τα φάουλ, άλλες φορές περισσότερο κάνει 10 επαφές. Λογικό είναι και ο διαιτητής να πρέπει 10 φορές να κρίνει και πολλές φορές θα πάρει κάτι παραπάνω. Άρα θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σαν κεντρική διαδικασία δεν έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Έχει προσθέσει δύο χειριστές ακόμα στο δυναμικό του. Μακιντάιρ και ο Μοντέρο είναι πολύ σημαντικές προσθήκες. Το κεντρικό νόημα παραμένει σε μεγάλο βαθμό το ίδιο, αλλά και πάλι όμως παραμένει ότι θα πρέπει να πάρουν χρόνο. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πιο δύσκολο, άλλαξε προπονητή. Αυτόματα αλλάζει όλη η λογική του Παναθηναϊκού. Αυτό είδαμε και φάνηκε στα πρώτα παιχνίδια. Βέβαια, εδώ κρατάμε λίγο μία συσταγωγικά ότι έχει παίξει δύο μάτς. Okay, σήμερα θα δούμε το άλλο. Γενικά τα παιχνίδια στην έδρα του πάντα είναι. Έχουν μια άλλη, ας το πούμε, διάσταση, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: ειδικά
0: ναι,
1: τώρα το μάτς με την Villarreal ήταν blowout, δηλαδή ουσιαστικά τους πήραν παραμάζωμα. Οπότε εκεί θα πρέπει να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, να δούμε λίγο τον Παναθηναϊκό και σε κάποια παιχνίδια πιο δύσκολο, να το πω έτσι εισαγωγικά, για να είμαστε πιο σίγουροι.
0: Πιστεύεις πως είναι ένα τέτοιο παιχνίδι σήμερα με την Μακάμπη, παρότι έχει ξεκινήσει με 0-2 ρεκόρ και έχει τηθεί από μια ομάδα από την οποία κέρδισε ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις ότι είναι πιο μεγάλες δυναμικές, ας το πούμε έτσι, δυσκολίας βασικά από τα προηγούμενα δύο με τις γαλλικές ομάδες?
1: Σίγουρα, ναι, γιατί το λέω αυτό. Οι γαλλικές ομάδες όλοι ξέρουμε ότι έχουν μια αφέλεια σε εισαγωγικά. Mm. Δηλαδή δεν διαβάζουν το παιχνίδι, τα κατά ψέματα δεν έχουν και ας το πούμε υψηλές λέψεις. Ο στόχος τους είναι να παίξουν το παιχνίδι και να το διασκεδάσουν. Και ήταν και εντός έδρας. Αυτό δεν το λέω. Εντάξει, προφανώς η νίκη είναι νίκη, έτσι. Mm. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Και σίγουρα δεν το λέμε για να μειώσουμε κάτι. Απλά πρέπει να λέμε και την πραγματική διάσταση. Δεν είναι το ίδιο να κερδίζεις, ας πούμε, τη Ζάλγκυρης εκτός έδρας, παράδειγμα, ή να χάνεις τώρα. Εντάξει, το μάθημα της Ζάλγκυρης είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, εισαγωγικά.
0: Και στην έδρα της Ζάλγκυρης πάντα είναι.
1: Ακριβώς. Από το να παίξω, ας πούμε, στην έδρα μου με τη Βιλερμπάν ή με την. Με την Παρή, σίγουρα αυτό είναι πιο δύσκολο μας. Δεν λέμε ότι είναι το δύσκολο, αλλά σίγουρα θέλουμε να δούμε και ένα παιχνίδι με πιο δυνατό αντίπαλο. Εγώ θα πω την αλήθεια, τη Μακάβη δεν την έχω δει. Είδα μόνο τα highlights. Έτσι, σε ένα μάτς αυτοκτόνησε από ό,τι θυμόμαστε. Νομίζω το πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, με τη Βιλερμπάν. Ακριβώς. Ήταν πολύ καλύτερη εικόνα της. Με την Μπεσίκτας ήταν καλύτερη.
1: Ναι, ναι. Ναι, σίγουρα η Μακάβη θα είναι πολύ πιο δυνατός αντίπαλος. Είναι ένα step up από τους προηγούμενους, 100%. Mm. Οπότε και εγώ το περιμένω με πιο μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Γιατί ουσιαστικά κλιματικά θα σε βάλει σε ένα λίγο πιο δύσκολο μονοπάτι να δούμε κατά πόσο μπορεί. Βέβαια ο Παναθηναϊκός, εντάξει, έχει πάρει νομίζω Όσκαρ ατυχίας. Έχουν τραυματιστεί πάντες. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κρυφτεί άμεσα, γιατί αυτή τη στιγμή έχει τραυματισμούς οι οποίοι είναι σοβαρότατοι. Λείπει πολύ μεγάλο αριθμό παιχτών, σημαντικός στην εξέλιξη σεζόν. Όσο λείπει ο Νάντορα και ο Σλούκας και ο Χέις Ντέιβις, ας πούμε, τι να συζητήσουμε. Σου λείπει η μηχανή σου, κομμάτι της μηχανής σου, ας πούμε. Οπότε νομίζω για τον Παναθηναϊκό είναι πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή να επιβιώσει τις δυσκολίες τις οποίες έχει, τους τραυματισμούς δηλαδή, και σταδιακά σίγουρα. Και πιστεύω πολύ σημαντικό ότι και υπάρχει και εμπιστοσύνη στον Ομπράντοβιτς, που είναι κάτι το οποίο, όπως υπήρχε στην αρχή στον Αταμάν, το οποίο πάντα φύρεται αυτό με τα χρόνια, η φθορά και η σχέση μεταξύ προπονητή, ας το πούμε, και πίστης στον προπονητή του υποδομήματος του οργανισμού, όταν χάνεις, πολλές φορές συγκρίνεις στην Ελλάδα, πιο γρήγορα να σου παίρνει και μια φθορά. Εντάξει, κάποιος στιγμή στο τέλος θεωρώ ότι ίσως λίγο στο τέλος και ο κόσμος, άδικα για μένα, θεωρώ, γιατί εντάξει, εγώ σαν προπονητής πάντα ήταν το μέρος του προπονητή, ότι ο πρώτος που φταίει πάντα είναι ο προπονητής, ξαφνικά ο Ταμάν, ένας προπονητής που κερδίζει τις Ευρωλίγες, θεωρείται ότι δεν είναι, ας πούμε, λέω, καλός.
0: Coach, επειδή εσύ συγκεκριμένα τους παίχτες τους γνωρίζεις πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια μέσα στο χώρο και μπορείς να καταλάβεις λίγο και την ψυχολογία τους, ας πούμε, ειδικά αυτούς που πηγαίνουν σε μια καινούργια ομάδα, θέλω λίγο να σταθούμε στον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, γιατί είναι ένα από τα νέα πρόσωπα του Ολυμπιακού. Έφυγε από τον Ερυθρό Αστέρα, όπου είχε ένα ρόλο που ήταν ουσιαστικά το πρώτο βιολί γενικότερα στην λειτουργία του Ερυθρού Αστέρα, και ήρθε στον Ολυμπιακό και τουλάχιστον λίγο στη βάση της γλώσσας του σώματος και όλων αυτών που βλέπουμε στο παρκέ, φαίνεται λίγο σαν να διστάζει να πάρει πρωτοβουλίες. Γενικότερα αρέσκεται πάρα πολύ, μάλλον μένει πάρα πολύ στο να πασάρει και δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Είναι κάτι φυσιολογικό, πιστεύεις, για ένα παίχτη όταν φεύγει από μια ομάδα που ήταν πρώτο βιολί και πηγαίνει σε μια άλλη η οποία έχει άλλους παίχτες που θα κάνουν τη δουλειά, να το πούμε έτσι, επιθετικά, και αυτός έχει έναν λίγο πιο μειωμένο ρόλο?
1: Σίγουρα, ας πούμε, παράδειγμα, ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης, και αυτός ήρθε στον Ολυμπιακό, επειδή πρόκειται για έναν παίκτη που παίρνει πάρα πολλές μπάλες και είναι δημιουργικός κύριος παίκτης, ένας καλός σκόρερ. Εγώ θα σου πω την αλήθεια, είχα και μια αμφιβολία κατά πόσο, με αφορμή, παράδειγμα, έτσι, το TJ Shorts στον Παναθηναϊκό, το πώς ένας παίκτης ο οποίος ήταν, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, το πρώτο βιολί στην Παρή, ήρθε εδώ πέρα και αισθάνθηκες ότι καλά, αυτός τι είναι τώρα. Νομίζω αυτό είναι πολύ τρανταχτό παράδειγμα, ότι δεν κουμπώνουν όλοι οι παίκτες στο ίδιο ρόστερ το ίδιο. Και επίσης δεν είναι και όλοι για όλα. Φυσικά εννοείται ότι ο Μακιντάιρ δεν μπορεί να κρυφθεί με 1,5 μάτς, 2 μάτς, 3, έτσι το συζητάνε αυτό. Το λέω γενικά, ότι εννοείται ότι στο τέλος της ζωής θα γίνει το ταμείο, προφανώς. Όμως τελικά εμείς δεν γνωρίζουμε και ποιος είναι ο λόγος του Ολυμπιακού πήρε το Μάγκηταρ. Δηλαδή, μπορεί ο Ολυμπιακός να περιμένει από το Μάγκηταρ να κάνει ακριβώς αυτό. Να οργανώνει το παιχνίδι όσο μπορεί, να πασάρει όταν πρέπει, να μην κάνει παρατραβημένες προσπάθειες, γιατί δεν είναι και το δυνατό του σημείο αυτό, ναι, ενδεχομένως. Και να παίζει καλές άμυνες. Ενδεχομένως αυτός λοιπόν ο ρόλος να είναι αυτό που και ο Ολυμπιακός αυτό να επιζητούσε από αυτόν τον παίκτη. Δηλαδή δεν είναι, περιμένω το Μαγκηταρ να μπει μέσα και να βάλει, ξέρω εγώ, 30 πόντους με όλα τα τρίποντα μέσα και όλα μέσα. Και... έχει άλλους παίκτες ο Ολυμπιακός να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός δεν τον απέκτησε για αυτόν τον λόγο. Οπότε θα πρέπει να έχουμε και λίγο μια, ας το πούμε, αντίληψη για ποιο λόγο μια ομάδα, ας πούμε, παίρνει ένα παίκτη. Δεν θα ήθελα να πω ότι δεν παίζει καλά. Εγώ δεν θα πω ότι δεν παίζει καλά. Δεν θα το πω αυτό. Απλά δεν είναι τόσο γυαλιστερός όσο ενδεχομένως είναι ο Μοντέρο. Γιατί όταν από δίπλα σου ο άλλος σου ήρθε ο Μοντέρο, που είναι γυαλιστερός παίκτη, δηλαδή λάμπει, ίσως εκεί δίπλα στη σύγκριση αυτή είναι να φαίνεσαι ότι, ότι ξέρεις, δεν είσαι αυτό που πρέπει. Αλλά σε κάθε περίπτωση πραγματικά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να καταλήγω σε, ούτε να βγω σε ένα συμπέρασμα με 2 ή 3 μάτς. Ναι, αυτό είναι το σίγουρα. Μόνο σίγουρο.
0: Και αρχίζει τη σεζόν κιόλας, έτσι που είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Μα ακριβώς, οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει ακόμα προετοιμασία και προπονήσεις. Αν θυμάμαι καλά, ο coach είχε πει ότι κάποια στιγμή πριν το Super Cup είπε ότι κάναμε, ξέρω εγώ, 5 προπονήσεις, ένα πολύ μικρό αριθμό προπονήσεων. Πώς μπορεί λοιπόν ένα παίκτης να αφομοιωθεί σε ένα σύνολο τέτοιου τύπου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Αυτό εννοώ.
0: Να πάμε λίγο και στη φετινή GBL coach, γιατί δεν ξέρω αν ενστερνίσαι και εσύ την άποψη που λέγεται ότι θα είναι η πιο ανταγωνιστική των τελευταίων ετών, γιατί βλέπουμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη πλέον να έχουν βρεθεί σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα?
1: Εντάξει, ανταγωνιστική ήταν πάντα, απλά δεν μπορούσε, ανταγωνίζονταν με μείον 2 ομάδες. Δηλαδή υπήρχε ανταγωνισμός, αλλά οι 2 ήταν εκτός συναγωνισμού. Αυτό ήταν η σωστή, ας το πούμε, διατύπωση. Στην πραγματικότητα τώρα θέλουμε να λέμε ότι οι 2 που είναι εκτός συναγωνισμού, τους οποίους τους χωρίζει ένα πολύ μεγάλο, πώς θα το πω, τους χωρίζει πάρα πολύ μεγάλη τεχνογνωσία από όλους τους υπόλοιπους σε όλα τα επίπεδα. Ίσως ο ΠΑΟΚ, που είναι και η ομάδα μου, που αγαπώ εννοώ η ομάδα, ή ο Άρης, αρχίζουν σιγά σιγά να πλησιάζουν προς τα εκεί. Φυσικά 30 χρόνια ας το πούμε απουσίας από αυτό το επίπεδο σκέψης δεν καλύπτονται με 5 μήνες προφανώς. Όμως και μόνο το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το όραμα ότι οι 2 ομάδες της Θεσσαλονίκης μπορούν να πλησιάσουν να πάνε κάποια στιγμή προς τα εκεί, όχι άμεσα, αλλά ότι μπορεί και να συμβεί, θεωρώ ότι από μόνο του, και το είδαμε στο Super Cup αυτό, καθώς ο ΠΑΟΚ και τις 2 ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, τους κοίταξε τα μάτια. Θεωρώ ότι έδειξε ότι, εντάξει, προφανώς άλλο είναι μια σειρά 5 αγώνων ή σε βάθος χρόνου να αντέξεις 10 μήνες και να είσαι σε ένα χι επίπεδο. Αλλά σίγουρα εγώ θεωρώ ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αρχίζουν και πλησιάζουν προς αυτό το πράγμα. Και αυτό θεωρώ ότι δίνει νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Υπάρχει κάτι καινούργιο, ένα πολύ δυνατό καινούργιο στοιχείο. Συν φυσικά την κόντρα αναμεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Που φάνε πλέον μια κόντρα που θα τη βλέπουμε. Υπήρχε φυσικά πάντα αυτή η κόντρα, λογικό είναι η αιώνη, αλλά αυτή η κόντρα πλέον αποκτάει άλλο ενδιαφέρον.
0: Πιστεύεις ότι είναι εφικτό, αν δεν βρεθούν νωρίτερα, να δούμε έναν ελληνικό τελικό στη EuroLeague και έναν ελληνικό τελικό στο EuroCup και στις 2 διοργανώσεις?
1: Εντάξει, προφανώς, όταν οι καλύτερες ομάδες στην EuroLeague είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μέσα στις καλύτερες ομάδες, και μέσα στις καλύτερες ομάδες είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, θεωρώ ότι σίγουρα υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά είναι και κάτι που αυτή τη στιγμή πραγματικά φαντάζει, τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να βάλουμε τα μπουφάν μας και αυτό θα γίνει όταν θα είμαστε σχεδόν με τα μαγιό.
0: Ναι, οπότε, ναι, τότε, ναι.
1: Πολύ τώρα κάνω φύλαθλος, είναι κάτι που προκαλεί τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί θυμάμαι, ας πούμε, παλιότερα και στο ποδόσφαιρο, θυμάμαι κάποιες φορές παράδειγμα, που σε όλα τα κύπελα τα ευρωπαϊκά ήταν αγγλικές ομάδες τελικούς. Αυτό αναδεικνύει και το επίπεδο του πρωταθλήματος. Εντάξει, αν καταφέρουμε στις 2 πιο δύσκολες διοργανώσεις να έχουμε ελληνικές ομάδες οι οποίες το κατακτάνε είτε πάνε μέχρι το τέλος, αυτόματα δείχνει ότι το ελληνικό μπάσκετ ανεβαίνει, το οποίο είναι και το ζητούμενο για όλους θέλουμε να κερδίζει η ομάδα μας, σαφώς, αλλά σίγουρα όσο πιο πολύ ανεβαίνει το επίπεδο, τραβάει και τη δικιά μας ομάδα μαζί. Πολλές φορές ο ένας αντιδράει στον άλλον. Το είδαμε και αυτό μεταξύ ΠΑΟ και Άρη, ότι ξεκίνησε, είπαν ότι θα έχουν ένα budget, αυτόματα ανέβασε ο άλλος τον budget, μετά ξανανέβασαν και αυτοί. Ανεβάζοντας τις δύο ελληνικές ομάδες στο budget, είδατε ότι οι δύο ομάδες στην Τουρκία είπαν ότι ανεβάσαμε και εμείς το budget, γιατί ήρθαν αυτοί οι δύο. Δεν ξέρω αν το είχατε διαβάσει αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Άρα βλέπεις ότι αυτό είναι σαν στην κοινωνική δοκία. Η εξέλιξη του ενός αναγκάζει και τον άλλον να εξελιχθεί. Οπότε για εμάς, που είμαστε κυρίως και πρωτίστως φύλαθλοι του σπορ, είναι κάτι που μας εξητάρει, νομίζω.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει. Coach, εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα και εσύ πού βρίσκεσαι τώρα?
1: Εντάξει, εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε μια... εντάξει, είναι εκτός μπάσκετ αυτή τη στιγμή. Βλέπω την ομάδα μου, τον ΠΑΟΚ, τα τελευταία χρόνια, γιατί έχω σταματήσει από την... τα τελευταία χρόνια δεν εργάστηκα σαν προπονητής κάπου. Παρακολουθώ τα πάντα φυσικά, γιατί αυτό είναι η μεγάλη μου αγάπη. Έχω γνώση για το τι συμβαίνει. Και έχουμε μια δικιά μας ασχολία, είναι για παιδάκια, μια παιδική κατασκήνωση. Αυτό είναι το κύριο ασχολείο μου αυτή τη στιγμή. Αλλά είχα και πριν την αλλαγή σκητάλης, ήμουν στον ΠΑΟΚ δύο χρόνια με την προηγούμενη διοίκηση στο τεχνικό, όχι στο τεχνικό, αλλά στο, ας το πούμε, διοικητικό σκέλος. Και τώρα πλέον απολαμβάνουμε τον ΠΑΟΚ εκεί που κοιτάζει σαν φύλαθλοι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή το επίπεδο που έχει φτάσει και που οραματιζόμαστε όλοι να φτάσει. Είναι κάτι που μας ευχαριστεί πάρα πολύ.
0: Ναι, σίγουρα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, coach, πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας και να σου ευχηθούμε τα καλύτερα και φυσικά ότι έχεις βάλει στόχο από εδώ και στο εξής να πραγματοποιηθεί.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια, coach.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, και βρισκόμαστε περίπου μισή ώρα πριν την ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Θα βάλουμε στην παρέα μας έναν ακόμη καλεσμένο, ο οποίος μας έρχεται από την Elite League, η οποία ετοιμάζεται να ξεκινήσει σήμερα, είναι η πρεμιέρα της Elite League. Ωστόσο, ο παίχτης που θα βάλουμε στην παρέα μας δεν αγωνίζεται σήμερα η ομάδα του, αλλά αγωνίζεται την Κυριακή απέναντι στην Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Φυσικά, μας έρχεται από τον Γλαύκο Έσπερο και είναι ο Κώστας Αδαμόπουλος, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται έτσι για την πρώτη σεζόν της ομάδας στην Elite League. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε τι κατάσταση βρισκόσαστε εν ώψη αυτής της σεζόν στην Elite League που ξεκινά?
1: Είμαστε έτοιμοι, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για όλο αυτό το ταξίδι που ξεκινάει, όπως είπες, για εμάς την Κυριακή. Έχουμε προετοιμαστεί για το πρώτο παιχνίδι που παίζουμε απέναντι στην Αναγέννηση και ευελπιστούμε να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Πώς βιώνετε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί πέρυσι ήρθε μια ιστορική στιγμή για τον Γλαύκο Έσπερο με την άνοδο, έστω και στην δεύτερη ευκαιρία με τα Μπαράζα Νόδου, και σίγουρα γράφτηκε μια χρυσή σελίδα για την ομάδα. Εσείς πώς το βιώνετε τώρα που πλησιάζει ο καιρός που θα μπείτε στο παρκέ γι' αυτό?
1: Ανυπομονησία. Έχουμε σίγουρα αυτά τα τελευταία. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά που βρίσκομαι και εγώ στην ομάδα. Αυτό που έχει καταφέρει η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και πιστεύουμε ότι και σε αυτή την κατηγορία που δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη Β' ούτε με τη Γ' εθνική, θα τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Φυσικά, τις προηγούμενες ημέρες έχετε κάνει το scouting σας σχετικά με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Είχατε και ένα καλό δείγμα έτσι, από τα μάτς του Κυπέλλου, όπου η Αναγέννηση έχει φτάσει μέχρι το Final Four UNICEF Trophy. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι, πώς το βλέπετε, πώς το προσεγγίζετε?
1: Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, πολύ απαιτητικό. Από ό,τι έχουμε δει και από την Αναγέννηση, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει βαθύ ρόστερ, έχει πάρει και καλούς Αμερικάνους. Από την πλευρά μας τώρα έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε. Και εντάξει, πιστεύω ότι και εμείς θα παρουσιαστούμε δυνατοί και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για αυτούς.
0: Εσύ, Κώστα, παρέμεινες στην ομάδα και για την τρίτη, όπως είπες, σεζόν σου σε αυτήν, μαζί της λοιπόν και στην Elite League. Ποιος ήταν ο λόγος που σε έκανε να αποδεχτείς έτσι, σε εξήταρε περισσότερο το να βρεθείς να αγωνιστείς στην Elite League?
1: Σίγουρα και αυτό. Επίσης, επειδή αυτό που έχει δημιουργηθεί, όπως είπα και πριν, αυτά τα τρία χρόνια είναι κάτι ξεχωριστό και δύσκολο το βρίσκεις, είναι η αλήθεια. Η διοίκηση μας έχει αγκαλιάσει, μας έχει βοηθήσει σε ό,τι χρειαστούμε, οπότε μαζί και με τον προπονητή και με όλο το συνδυασμό αυτό που σας είπα και πριν, πιστεύω ότι η καλύτερη επιλογή και για μένα ήταν στο να μείνει για αυτή τη χρονιά.
0: Ο στόχος της ομάδας στην Elite League, μια πολύ ανταγωνιστική Elite League που έχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη χρονιά που βρισκόταν εκεί ο Πανιώνιος. Εσάς, ο στόχος σας ποιος είναι σε μια ανταγωνιστική Elite League όπως φέτος?
1: Επειδή όντως το πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ δύσκολο, εμείς αυτό που θα κοιτάξουμε να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε όσο μπορούμε περισσότερο και σε προπόνηση και αγώνα με αγώνα. Σίγουρα ο βασικός μας στόχος είναι η ομάδα να μείνει στην κατηγορία, αλλά πρέπει να κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στο τέλος θα κάνουμε ταμείο.
0: Όσον αφορά την ανταπόκριση από τον κόσμο σε αυτήν την ιστορική σεζόν, είναι δίπλα σας, βλέπεις να υπάρχει κινητικότητα γενικότερα στην περιοχή εν ώψη αυτής της σεζόν που ξεκινά?
1: Ευελπιστούμε, όπως και τα προηγούμενα χρόνια που όντως ο κόσμος ήταν δίπλα μας και μας βοήθησε πάρα πολύ στο να καταφέρουμε να ανέβουμε δύο συνεχόμενες χρονιές, ευελπιστούμε και φέτος να είναι ο έκτος παίκτης μας σε μια πολύ πιο δύσκολη κατηγορία, αλλά πιστεύω και φέτος θα είναι δίπλα μας και θα μας βοηθήσει.
0: Οπότε να υποθέσουμε, παρότι αγωνίστε στο πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, η έδρα η δικιά σας θα είναι η μεγάλη σας δύναμη για φέτος, έτσι? Αυτός είναι και ο στόχος?
1: Αυτός είναι ακριβώς, αυτός είναι και ο στόχος και το έχουμε δείξει και τις προηγούμενες χρονιές, αυτό έχουμε δείξει.
0: Πολύ ωραία, Κώστα. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα και φυσικά ό,τι στόχο έχετε βάλει να πραγματοποιηθεί και θα είμαστε εδώ μέσα στη σεζόν για να τα ξαναπούμε.
1: Εννοείται, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Γιάννη.

went over.

to battle.

0: Κίντερ έκπληξη. Κίντερ έκπληξη. Το προλάβαμε, προλάβαμε.
1: Προλάβαμε και την κατάλληλη στιγμή έτσι προς το ναι, κόσμο να κλείσεις έτσι με έναν όμορφο.
0: Είχε λίγο κίνηση στον δρόμο μέχρι να έρθουμε. Είχα μια συνάντηση με τον Εσάκε για μια εκδήλωση, μια εκδήλωση που είχε. Μια και ξεκινάει αύριο το πρωτάθλημα, όπως ξέρουμε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα, να πούμε για τον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται.
0: Τι λες?
1: Εννοείται. Ωραία. Έχουμε πει εσένα, περιμέναμε να μας τα πεις όλα.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και τώρα το βράδυ εδώ δίπλα μας τη Center Athens με την Maccabi, μια ομάδα πολύ επικίνδυνη, μια ομάδα με εμπειρία, ποιότητα, αθλητικούς guard, πάσε full court press. Είναι μια ομάδα που ξυστεί, νομίζω ότι είναι αδική λίγο η εικόνα, το αποτέλεσμα και αυτά, γιατί δεν αντιπροσωπεύει το ρόστερ που έχει. Το είπε και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι μια ομάδα που θέλει πολύ προσοχή γενικότερα. Πρέπει να προσέξει πολύ την περιφερειακή του άμυνα Παναθηναϊκός. Το ISO, γιατί πάει πολύ σε απομόνωση. Πολλές φορές επιλέγει διαφορετικές μορφές άμυνας κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τα αλλάζει. Βέβαια, δεν τη βγαίνει η αλήθεια, είναι στο αμυντικό κομμάτι.
1: Είναι ως... με την Μπεσίκτας είναι που δεν τη βγαίνει και εκεί ειδικά.
0: Τίποτα.
1: Ναι,
0: είναι μια ομάδα που, η οποία είναι από αυτές τις ομάδες που λες ότι έχει ξεκινήσει χωρίς νίκη. Αλλά το 0 δεν σημαίνει ότι έτσι είναι και η εικόνα της και το ρόστερ γενικότερα.
1: Και δεν είναι και μοναδική, γιατί είναι και η Real στην ίδια κατάσταση που έχει 0-3, ναι, αλλά 0... σίγουρα μπορούσε να έχει κάνει μία με δύο
0: νίκες. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Εντάξει, η Real την πάτησε στο μάτς με την Dubai στο τέλος που έχασε. Ναι. Και χθες που το γύρισε, αλλά ξέρεις τι, δέχτηκε πολλούς πόντους γενικότερα. Κοίτα, το βασικό είναι ο Παναθηναϊκός να έχει την ίδια συνταγή όπως είχε με την Βιλερμπάν. Δεν θα είναι τόσο εύκολο το μάτς όσο με την ομάδα του Τόνι Πάρκερ. Ή εν πάση περιπτώσει το κάνει τόσο εύκολο ο Παναθηναϊκός. Τώρα σε θέμα τι έχει συμβαίνει με τους θεραπώντες, να πούμε ότι εκτιμώ ότι στο μάτς με τη Φενέρμπαχτσέ, δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα 8 Οκτωβρίου, ερχόμενη Πέμπτη, θα είναι και ο Χέις Ντέιβις και ο Φαλ και ο Χουάντσο. Ο Χουάντσο λογικά θα είναι, γιατί θυμίζουμε ότι θα μείνει εκτός 10 μέρες, τόσο είχε πει και ο Ζότς μετά το μικρό σπάσμα στο δεξιό προσαγό. Η εκτίμησή μου είναι ότι και ο Χέις και ο Φαλ θα είναι συμμετοχή. Ο Χέις βασικά νομίζω ότι θα είναι σίγουρα 100%, γιατί πάει καλά. Τώρα δεν ξέρω, να δω μήπως σήμερα με τη Μακάμπη, και γιατί ξέρεις, καμιά φορά είναι και κάποιες αποφάσεις οι οποίες προφανώς δεν μπορούμε να τις μάθουμε αμέσως. Μήπως σήμερα έχουμε και καμιά... κάνει ένα νέο πρόσωπο στην δωδεκάδα, δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό το βράδυ. Διαφορετικά θα είναι την ίδια σύνδεση ο Παναθηναϊκός όπως με τη Βιλερμπάν.
1: Δεκάδα δηλαδή.
0: Ναι, γιατί ο Βαρβαρίτης έχει χτυπήσει το σιγά στο παιδί, γύρισε το πόδι του, δεν μπορεί να είναι μέσα, και ο Κουσέλογλου είναι εκτός. Οπότε για δεκάδα, εκτός του κλινικού απρόπτου. Αλλά λέω ότι ο Χέις Ντέιβις πάει πολύ καλά. Δηλαδή έχει ανεβάσει στροφές, δεν νιώθει πόνο στο μεταριστερό χέρι. Οπότε. Είναι ο πρώτος ο οποίος θα έχει λάθος και πολλές άντες να επιστρέψει. Αλλά αφήνοντας έξω το Χουάτσο μιλάω πάντα έτσι. Ο Χουάτσο είναι μια πρόσωπο που ξέρεις ότι είναι 10 μέρες. Θα έργησε εγώ λέω για τους απόντες γενικά. Είναι ένα μάτς το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Παναθηναϊκός να κάνει το 3-3, γιατί θέλει να έχει το μαξιλαράκι όταν υποδεχτεί τη Φενέρμπαχτσέ την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Ματζούκας προφανώς είναι ένα παιδί το οποίο έχει τα βλέμματα πάνω του, και είπε ο Ζότς ότι αν βλέπετε εσείς ότι παίζει πολύ καλά, φανταστείτε εγώ που τον ζω κάθε μέρα.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Είναι καλό για τον Παναθηναϊκό και για τον ελληνικό μπάσκετ, εννοείται, να έχει και τον Ματζούκα και τον Ρογκαβόπουλο, δύο Έλληνες παίκτες με σου. Το Ματζούκα σε μένα με έχει εντυπωσιάσει, γιατί έχει βάλει και άλλα πράγματα στο περιτόριο. Δεν είναι μόνο αυτό το σποτά που έχει σε κάτσε σουτ καταστάσεις. Έχει και το ότι παλεύει να χτυπήσει close out επίδεση. Έχει το coast to coast. Έχει βελτιώσει πράγματα γενικά ο Ματσούκας. Οπότε αυτά όσον αφορά το παιχνίδι. Αν θέλω να με ρωτήσει κάτι, εδώ είμαι.
1: Όχι, αυτό. Εγώ ήθελα περισσότερο αυτό. Ναι. Τα ανέλησες για τη Μακάμπη περισσότερο. Ναι. Γιατί εμένα η άποψή μου είναι ότι. Και εμένα είναι η άποψή μου ότι δεν αντιπροσωπεύει τη δυναμική της Μακάμπη αυτό το 0-2 που έχει στο ξεκίνημα και είναι μία από τις τρεις ομάδες που δεν έχουν νίκη αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο το παιχνίδι και εγώ δηλαδή το ίδιο πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, πού πιστεύεις εσύ ότι πέραν από την άμυνα επιθετικά ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να χτυπήσει τη Μακάμπη? Γιατί μας την ανέλησες.
0: Πού έχει χτυπήσει η Μακάμπη?
1: Γιατί είναι πολύ καλή στην περιφερειά της, έχει πολύ καλούς περιφερειακούς, ναι. Έχει στους ψηλούς τα σημεία αναφοράς Σόρκιν και Χόρντ. Νομίζω ότι...
0: Ναι, Σόρκιν και Χόρντ είναι και οι δύο που παίζουν έξω. Και ναι. Ο Σόρκιν και ο Χόρντ έπαιξε που χτυπάνε σε ποπάλ καταστάσεις.
1: Είναι καλό στην άμυνα βέβαια. Ο Σόρκιν,
0: ναι.
1: Δεν
0: ο είναι Σόρκιν όχι. Ο Σόρκιν, άμα το σημαδέψει, μπορεί να έχει πλεονέκτημα. Εκεί τα Παναθηναϊκός σίγουρα σε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να γυρίσει καλά την μπάλα. Γιατί έχει παίκτες που μπορούν πούμε, για να διαβάσουν καλύτερα το παιχνίδι, ό,τι του δώσει η Μακάμπη στην άμυνα. Να παίξει και λέω post. Χρειάζεται και αυτό. Σημαντικό για μένα σήμερα είναι πως θα είναι και ο Γκαλατζάκης και ο Ματζούκας. Πολύ σημαντικό και δύο γιατί έχουν την αυτοπεποίθηση. Διαφορετικού στυλ παίκτες. Πως θα είναι ο Γκραντ. Για μένα είναι σημαντικό ο Γκραντ, επειδή έδειξε καλά στοιχεία με τη Βιλερμπά μετά από ένα όχι και τόσο καλό ξεκίνημα. Να μπορούμε να δούμε ένα Grand έτσι να βοηθάει στην άμυνα, στην οργάνωση με τα mid-range shoot. Αλλά γενικότερα το βασικό για τον Παναθηναϊκό είναι να έχει την έξτρα πάσα. Το βασικό για μένα είναι αυτό. Γιατί η Maccabi είναι μια ομάδα η οποία ξέρεις τι, θα πιέσει λίγο. Έχει τα guard γενικά και την αθλητικότητα. Αλλά τακτικά δεν είναι και τόσο καλή, ναι. Σε κάποια πράγματα η Maccabi. Δηλαδή μπορεί να την πιάσει εύκολα στον τύπο Παναθηναϊκός σε κάποιες καταστάσεις. Αλλά δεν πρέπει να είναι επικίνδυνη ομάδα, γιατί αν τη δώσει το σουτ, ξέρεις, μετά παίρνει τα πάνω σου κάποιοι παίκτες. Οπότε θα είναι σήμερα Παναθηναϊκός. Α, και τα rebound. Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό πρέπει να το ξεχάσω, γιατί η Maccabi είναι από τις ομάδες οι οποίες πάνε πολύ στο επιθετικό rebound. Ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να τη δώσει πολλές δεύτερες ευκαιρίες. Πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Αλλά από εκεί πέρα πνευματικά είναι το πώς θα μπει ο Παναθηναϊκός. Είναι καλό να πούμε το ότι ο Παναθηναϊκός προχτές με τη Βιλερμπάν, επειδή το μάτς το καθάρισε σχετικά εύκολα, έκανε ρωτήσεις. Δηλαδή ο Λεσόρ και ο Ματζούκας έπαιξαν 22-23 λεπτά. Δηλαδή ήταν οι μόνοι που πιάσαν το 20 πάνω. Και το παιχνιδιό ότι είναι αν μπορούμε να ανοίγουμε το rotation, να φρεσκάρουμε τους παίκτες. Είναι σημαντικό αυτό γιατί πρέπει να μιλάμε πίσω ο Παναθηναϊκός, πες την Κυριακή μετά με το Βίκο. Εντάξει, είναι καλό την άλλη εβδομάδα έχει ένα μάτς. Δηλαδή, λίγο να. Δηλαδή, αν φύγει και το μάτς με το Βίκο Ιωαννίνο την Κυριακή, μετά ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία μέχρι την Πέμπτη να δουλέψει και περισσότερο κάποια πράγματα. Γιατί αυτό που λείπουν στον Παναθηναϊκό είναι οι προπονήσεις. Με τους παίκτες. Και λόγω των απουσιών είναι ακόμα πιο δύσκολο σε αυτό το κομμάτι. Και από εκεί πέρα στο χέρι του Παναθηναϊκού να κερδίσει το μάτς και να το απλοποιήσει.
1: Ο Μπόγκα σήμερα, νομίζω λόγω των συνθηκών
0: και κοίτα, να σου πω κάτι. Ο Μπόγκα προχτές έπαιξε λιγότερο, αλλά μην ξεχνάμε ότι έπαιξαν περισσότερο ο Καβόπλος και ο Ματζούκας.
1: Γι' αυτό
0: δεν τα αποκλείω. Είναι το πώς θα βγει και το παιχνίδι. Ο Μπόγκα μπορεί και να βγει σήμερα περισσότερο επειδή είναι αθλητικό παιδί, μπορεί να ματσάρει εύκολα τους περιφερειακούς, αλλά είναι τι θα σου δώσει το μάτς και πώς ταιριάζει και ο κάθε παίκτη στο παιχνίδι. Προχτές είδαμε και μαζί γύρω Καβόπουλο Ματζούκα για παράδειγμα. Το είδαμε αυτό. Ναι. Αλλά γενικά ξέρουμε καλά ότι ο κόουτς ο Μπράντοβιτς πάει πολύ σε ψηλά σχήματα. Δηλαδή Γκραν Καλαϊτζάκης, ναι, Ματζούκας. Και μετά στη δεύτερη πεντάδα που είναι η πιο εκρηκτική σου πεντάδα με τον Φρανσίσκο τον Μπάντιο και τον Μπόγκα. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι στην ίδια συνταγή θα πάει και σήμερα ο κόουτς Ζέλικο. Να δούμε πώς θα πάει. Εισιτήρια υπάρχουν ακόμα. Πιστεύω ότι υπάρχει αρκετή κινητικότητα και σήμερα. Και βλέπουμε. Θέλει προσοχή το μάτς πάρα πολύ. Για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάει με ένα καλό μαξιλαράκι με τη Φενέρ.

0: Και πρόσφατα και πριν είχαμε μια συνάντηση με τον Εσάκη, μια εκδήλωση και εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος αύριο, GBL, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, GBL Elite League νομίζω και οι άλλες ελληνικές κατηγορίες εννοείται. Πιστεύω ότι θα τριγκάρουν πολύ το ενδιαφέρον, ειδικά η Elite League, η οποία πραγματικά τελευταία χρονιά έχει ανέβει πάρα πολύ. Πραγματικά το λένε, είναι πολύ φίλοι του μπάσκετ αυτό για την Elite League, είναι τρομερός ο ανταγωνισμός. Βέβαια φέτος η GBL πιστεύω ότι θα γίνει η πρωταθληματάρα, εντάξει, με τη, και με Άρη ΠΑΟΚ που έχουν πάρει τα πάνω τους, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που και αυτοί έχουν ενισχυθεί, είναι η ΑΕΚ που δεν μπορείς να την αφήσεις απ' έξω, είναι γενικότερα και άλλες ομάδες. Να πούμε λοιπόν ότι αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα της, της GBL, 3 η ώρα αύριο Μύκονος ΠΑΟΚ, 1 ώρα μετά 4 Κολοσσός Δόξα Λευκάδας. Ωραίο αυτό το παιχνίδι, το Κολοσσός Δόξα Λευκάδας, πιστεύω. ΑΕΚ Μαρούση, η ΑΕΚ θα παίξει χωρίς τον Κατσίβελη και χωρίς τον Κατσίβελη μάλλον, γιατί μετράει και άλλες απουσίες. Πάρα πολύ καλό μάτς, πάρα πολύ καλό μάτς, αυτό πιστεύω θα το δω σίγουρα. Προμηθέας Περιστέρη, δυνατό παιχνίδι. Ο Προμηθέας ο οποίος έχει ενισχυθεί πάρα πολύ καλά. Η τελευταία μεταγραφή με τον Άρμς πιστεύω ότι είναι πολύ δυνατή, όπως και του Φόρεστερ, η ομάδα του Γιώργου Βόβορα.
1: Απέναντι. Πήγε σε δύο δοκιμασμένες λύσεις.
0: Ναι, ναι, είναι, όχι, για μένα είναι πολύ σημαντικές κινήσεις, ναι, αυτές δύο που έκανε ο Προμηθέας, γιατί είναι δύο παιδιά που ξέρουν το τελικό πρωτάθλημα και είναι δύο παιδιά που είναι και καλοί χαρακτήρες και έχουν αφήσει και το στίγμα τους κιόλας όταν αγωνίστηκαν ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Απέναντι στο δυνατό πάντα Περιστέρι και υπολογίσιμο. Ο Άρης δοκιμάζεται στην Καρδίτσα στις 5:30. Ο Άρης, ο οποίος έκανε προχθές μια μεγάλη νίκη στο Λεμάν, Καρδίτσα, η οποία δεν είναι, είναι από τις ελάχιστες ομάδες της GBL που δεν έχει ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αυτά όσον αφορά το Σάββατο, την Κυριακή παίζει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Παναθηναϊκός μία το μεσημέρι και κλεισμένο το θυρών, θυμίζουμε, γιατί έχει τιμωρηθεί 4 αγωνιστικές μετά τα όσα έγινε στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό. Παναθηναϊκός Βίκος, 1 το μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι λογικό να είναι νωρίς τα μάτς του Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, γιατί μετά υπάρχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Και την Κυριακή στις 5:30 την ίδια μέρα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στο Ιβανόφυλλο, το οποίο θα είναι κατάμεσο από ό,τι έχουμε μάθει. Sold out. Ναι, ναι, ναι, θα είναι πολύ ωραίο. Γενικά, εγώ το λέω ότι χαίρομαι πραγματικά που βλέπω τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ δυνατή. Είναι πολύ ωραίο για το ελληνικό μπάσκετ αυτό. Εγώ το ξαναλέω, για μένα, εμένα δεν μου αρέσει καμία ελληνική ομάδα να τελειώνει αίτη την κανονική διάρκεια. Το λέω γιατί, ξέρεις, θες λίγο αλλά το πίπερο. Να υπάρχουν, να γίνονται ζημιές σε κατέρωθεν, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, και έτσι. Όχι να τελειώνει αίτητη, γιατί μπορεί να μην τελειώσει αίτητο και έχοντα κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και μετά ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό και να έχουν μια ήττα. Εννοείς να χάσουν από κάτω.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Κοίτα, φέτος υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες. Βλέπουμε ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ειδικά ο ΠΑΟΚ που έχουμε περισσότερο δείγμα, είδαμε πιέσε τον Παναθηναϊκό άξια, ζώησε τον Ολυμπιακό στο τέλος. Αλλά και άλλες ομάδες, δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, Άρης, είναι και ο Ηρακλής, ο οποίος περισσυμίζουμε και στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ, η οποία δεν μπορεί να αφήσει απ' έξω. Είναι σημαντικό και ότι και η Γαρδίσα και ο Βίκος και ο Προμηθέας έχουν σκληθεί πάρα πολύ. Περιστέρη, Μαρούση, ποια άλλη ομάδα, Δόξα Λευκάδας, Κολοσσός, Μύκονος επίσης. Και αυτοί, βέβαια, από την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε και ευρωπαϊκές οργανώσεις πόλοιπες των υπόλοιπων ομάδων. Οπότε εκεί θα αρχίσουν να τεστάρονται και οι ομάδες, γιατί είναι αυτή η ισορροπία που πρέπει να υπάρχει. Το καλό είναι να προχωρήσουν οι ελληνικές ομάδες, να πάνε ψηλά και να δούμε τι γίνεται. Και μην ξεχνάμε ότι 5 του μήνα, την ερχόμενη Δευτέρα, θα γίνει η συνάντηση των διοκτών των ομάδων της Ευρωλίγκας στη Λίμνη Κόμο. Να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Γιατί καλά λέμε όλα αυτά, αλλά αυτή η ιστορία με το NBA και το NBA Europe εωρείται ακόμα.
1: Εωρείται.
0: Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα.
1: Και φυσικά πριν κλείσουμε, έχουμε και ένα αρξελίτα, αλλά από σήμερα είχαμε συνηθίσει.
0: Για πες, γιατί αυτά θέλουμε να ακούσουμε τώρα, για πες.
1: Νομίζω ότι είναι το πρωτάθλημα το οποίο το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ τα τελευταία
0: χρόνια. Ναι, εντάξει.
1: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή στις 5, σε κάτι παραπάνω από μία ώρα από τώρα, ναι, Λάβρο, ναι. Ψυχικό, είναι το πρώτο μας, το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της φετινής Elite League και συνεχίζει το πρόγραμμα αύριο. Στις 5 νεανικές θεία Μεγαρίδος Κόρυβος Αμαλιάδας, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Την ίδια ώρα Σοφάδες Αμίντας, ανάμεσα σε μια ομάδα που παρέμεινε πέρυσι και σε μια ομάδα που ανέβηκε και επέστρεψε στην Elite League. Την ίδια ώρα στις 5 αύριο ΑΓΕΧ Μαχητές. Επίσης στις 5 Παπάγου Πανερυθραϊκός. Στις 5 Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Και πάμε μετά Κυριακή Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλαύκος Έσπερος. Είχαμε νωρίτερα τον Κώστα Δαμόπουλο από το Γλαύκο Έσπερο, μας είπε πώς βλέπουν αυτό το μάτς. Τα παιδιά μετά στις 4, στο 4-6 στο πριν τα τζάμπολ θα έχουν παίκτη από την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Και το πρόγραμμα κλείνει την Δευτέρα στις 8 με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για, σε μένα προσωπικά. Ναι. Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος. Ένα μάτς το οποίο μπορεί ο Πανιώνιος να φαντάζει και να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί της Elite League. Αλλά ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου έρχεται επίσης με πολύ ψηλές φιλοδοξίες στην Elite League. Και φυσικά πρώτο παιχνίδι με τον Πανιώνιο είναι στην έδρα του. Οπότε μην ξεχνάμε ότι και πριν από μερικά χρόνια ο Πανιώνιος, όταν ανέβηκε στην Elite League και ήταν το μεγάλο φαβορί για την άνοδο, πρώτο παιχνίδι έπαιζε εντός έδρας και ιτήθηκε από την Ελευθερούπολη. Έτσι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έτσι τράβηξε λίγο τα βλέμματα. Τώρα Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος, επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που κλείνει έτσι την πρώτη αγωνιστική της φετινής Elite League.

0: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα είμαι από το ξεκίνημα της εκπομπής. Εντάξει, όπως καταλάβετε, λόγω της εκδήλωσης που έγινε στον Εσάκε, καθυστέρησα λίγο, ως πολύ θα πω. Αλλά δεν είχατε κανένα θέμα. Είχατε Δημήτρη Μελίση εδώ στα DEX, να το πω έτσι.
1: Έκανες όμως την πάντα έτσι σημαντική σου παρέμβαση με Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, εντάξει. Και να ο καφέ πάντως την επόμενη φορά, γιατί άρχισα λίγο, αλλά τι να κάνουμε, λίγο κίνηση καταλαβαίνεις. Μείνετε συντονισμένοι, μην φυγείτε. Δημήτρης Μελής, Μαρίνος Πρίντες ήταν στα μικρόφωνα του ΕΟΚ Webradio, του άμεσου replay. Και ο Τσιβιενίδης είμαι ως εκπροσθέτης της εκπομπής. Είδες. Άλλο ρόλο σήμερα ο Δημήτρης Μελίσης. Έτσι
1: και
0: δεν είναι.
1: Επιστρέφω στον κλασικό μου ρόλο.
0: Το κλασικό ρόλο. Είναι παιδί Πασπαρτού. Ελβετικό σου γεια σου, ο Δημήτρης Μελίσης. Λοιπόν, εσείς μην φύγετε όμως, μείνετε συντονισμένοι, γιατί ωραία όλα αυτά που έχουμε πει, αλλά έχουμε και άλλους καλεσμένους. Όχι εμείς, Ραφαήλ Αλαγκάς, Αθηνά Πατρινού.
1: Αθηνά Πατρινού, πριν τα τζάμπολα ακολουθεί.
0: Η αγαπημένη σας εκπομπή.
1: Το pre-game, το νόσο να
0: αναμένει. Έτσι ακριβώς. Και φυσικά θα έχει εξέλιξη, θα συνεννοώ για την εξέλιξη του αγώνα ανάμεσα στο Λαύριο.
1: Η πρώτη αγωνιστική, το πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον θα.
0: Λαύριο με.
1: Το πρώτο ημίχρονο θα είναι εδώ παρόντες.
0: Λαύριο με ψυχικό.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Οπότε σας αφήνουμε στα στόματα έτσι των δύο που ακολουθούν. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα. Τι
1: κάνετε, καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα, Αθηνά.
0: Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Τι?
0: Ακούω πρώτη από την basket.gr, το mail του ραδιοφώνου. Καλά, 24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε εδώ, 2 Οκτωβρίου. Τι?
1: Συνέχισε.
0: Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε εδώ, Ραφαήλ Αλαγάς.
1: Και Αθηνά Πατρινού.
0: Μαζί με τους.
1: Δημήτρη Μελίση και Γιώργο Τσιβγενίδη στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Έχει γίνει τους πια.
1: Σωστό, έχει γίνει τους. Έχουμε 2 πολυεργαλεία στο ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ας φωνάξουμε και το ένα το πολυεργαλείο, γιατί σε λίγο έχουμε καλεσμένο. Μίτσο! Ελπίζουμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Εδώ είναι μαζί μας. Απλά δεν άκουσε, νομίζω.
1: Το να δεν άκουσε. Ναι. Μίτσο!
0: Φωνάζει, παιδί μου, στο μικρόφωνο.
1: Συγγνώμη.
0: Σκουφάνει του ανθρώπου.
1: Δεν είναι εδώ. Α, έχει αρχίσει να πάει. Α, εντάξει, εδώ είναι. Δεν άκουσα τον ήχο της καρέκλας και λέω πάλι δεν ανταποκρίνεται. Να αρχίσει και κάνει συνήθεια το να μην έρχεσαι. Έχει το δικό σου σεξιον κάθε φορά.
2: Μία φορά δεν ήρθα και το έκανε θέμα.
1: Προφανώς θα το κάνω θέμα.
2: Ναι, αλίμονο.
1: Όπως κάνετε θέμα τις φορές που δεν έρχομαι εγώ, τι, θα το κάνουμε και σε σένα. Η Αθηνά είναι πάντα συνεπής για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Εξαιρώ την κίνηση, γιατί εντάξει, κίνηση είναι.
0: Και βρέχει σήμερα, είναι βρέχει, δεν βρέχει. Εδώ δεν έχει βρέξει.
1: Έχει βρέξει. Αλλά λίγο.
0: Είναι στεγνός ο δρόμος.
1: Έχει βρέξει, αλλά λίγο. Για πες, Μίτσο, πώς είμαστε?
2: Καλά είμαστε.
1: Μπράβο.
2: Περιμένουμε να αρχίσει η σεζόν και στα πρωταθλήματα.
1: Σε 40 λεπτά από τώρα.
2: Ακριβώς.
1: Κιόλας.
2: Αυτό λέω, περιμένουμε.
1: Και πάμε σε αναμέτρηση η οποία είναι όχι μακριά από εδώ, στην Ανατολική Αττική, στο Λαύριο. Λαύριο εναντίον ψυχικού, είναι ακριβώς Λαύριο Αφίλιοσά του εναντίον ψυχικού, για να πούμε την πλήρη ονομασία του Λαύριου. Γενικά έχουμε πολλές ονομασίες φέτος στην Elite League. Οι μισές ομάδες περίπου έχουν κάποιο όνομα, έχουν κάποιο χορηγό ονοματοδοσίας. Ενδεικτικό επίσης της εξέλιξης και του προϊόντος, είναι ένα δείγμα. Τι βλέπουμε εκεί? Θα σε πάω κατευθείαν εκεί.
2: Πολύ αμφίροπο, πολύ ισορροπημένο. Δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω πρόβλεψη για αποτέλεσμα. Mm-hmm. Βλέπω πάντως να γίνεται πολύ καλό παιχνίδι επιθετικά και από τις δύο.
1: Επιθετικά,
2: δηλαδή,
1: λες εσύ?
2: Ναι. Δεν βλέπω δηλαδή τις άλλες.
1: Δεν βλέπεις σκληράδα και από τις δύο πλευρές, δηλαδή. Και είναι και πρώτη αγωνιστική, αναγνωριστική.
2: Από πολύ αρχή έχω την αίσθηση ότι θα θέλουν να παίξουν άμυνα και δεν θα τους βγαίνει, κάπως έτσι το έχω στο
1: Και βάλε στο και μυαλό. Το γεγονός ότι το ψυχικό είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει δώσει επίσημο παιχνίδι, το Λαύριο έχει δώσει ένα.
2: Σωστό.
1: Άρα μπαίνουν και λίγο αναγνωριστικά.
2: Ναι, αλλά δεν ξέρω, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου πιστεύω ότι 80 πόντι και από τους δύο θα μπουν. Αυτό έχω την αίσθηση. Τώρα για τελικό αποτέλεσμα σου λέω δεν ξέρω. Μπορώ να πέσω και τελείως έξω. Προφανώς είναι πρώτη αγωνιστική, δεν μπορούμε να κάνουμε ασφαλείς προβλέψεις. Ωραία. Καλά και εγώ Σαρδάμ. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει ψηλά στο σκορ.
1: Πάει ψηλά στο σκορ, ωραία. Δίνεις ένα over 160.
2: Over 160 μισό.
1: Έδωσες ένα over 165. Δυσκολεύεσαι με το 165.
2: Όχι, δεν δυσκολεύομαι, γιατί αφού σου είπα ότι βλέπω 80 και από τους δύο, δύσκολα βλέπω να πηγαίνει, ενώ και 2-81 πόντους, 82-81, 82-83, κάπου. Δηλαδή θα δίνα και ένα 165,5.
1: Θα δίνεις και ένα over 165,5.
2: Ναι. Μπορώ να πέσω και τελείως έξω, έτσι ξαναλέω, για αλλά εντάξει, είναι μια πρόβλεψη έτσι αρχική.
1: Over 150 θα σου πω εγώ.
2: Εντάξει.
1: Άντερ, συγγνώμη και είπα.
2: Άντερ 150.
1: Άντερ.
2: Δεν αποκλείεται. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν φέτος να παίξουν πάρα πολύ, να βασιστούν τέλος πάντων στην άμυνά τους. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι πρώτη αγωνιστική δεν θα δούμε κάτι τέτοιο. Μένει να δούμε αν θα πέσω μέσα.
1: Δίστανται οι απόψεις μας για την πρεμιέρα. Η Αθηνά δεν ξέρω τι λέει.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Δεν ξέρω αν θα πάει over ή under. πιστεύω ότι θα είναι καλό επιθετικά παιχνίδι.
1: Συμφωνείς με τον Μίτσο, λοιπόν?
0: Συμφωνώ σε αυτό, ότι θα είναι ένα καλό επιθετικά παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω ότι θα είναι ντέρμπι.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω ότι θα
2: αυτό συμφωνούμε όλοι, νομίζω.
0: Πιστεύω ότι θα κρυθεί στο τέλος.
1: Μάλιστα.
2: Το ακούω.
0: Το ακούς?
2: Πάρα πολύ, ναι.
0: Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα κρυθεί στο τέλος. Δεν ξέρω. Η ομάδα του ψυχικού έχει δείξει ο coach Ρεμεντέλας ότι δεν αργεί να ομογενοποιήσει τα σύνολα. Πιστεύω ότι παρότι δεν έχει δώσει επίσημο παιχνίδι, ότι μετά το δεύτερο δεκάλεπτο ότι θα δώσει αρκετά.
1: Άρα πας λίγο παραπάνω στο ψυχικό.
0: δεν πάω παραπάνω προς το ψυχικό, επειδή δεν έχει δώσει το Λαύριο. Επειδή έχει δώσει το Λαύριο ένα παιχνίδι επίσημο.
1: Α, θα δώσει παραπάνω δείγματα το ψυχικό από το δεύτερο δεκάλεπτο και έπειτα, θέλεις να πεις. Οκ. Μάλιστα.
0: Δηλαδή το πρώτο δεκάλεπτο θα είναι πολύ αναγνωριστικό. Πιστεύω ότι μετά το δεύτερο.
1: Νομίζω
0: δεκάλεπτο...
1: το παιχνίδι γενικά θα είναι αναγνωριστικό. Νομίζω... Όπως ξέρετε για όλες τις ομάδες.
2: Νομίζω ότι από το πρώτο δεκάλεπτο θα δούμε αν θα πάει ψηλά ή, δηλαδή, ή μακριά το σκορ.
1: Δείγματα επί της ουσίας έχουμε έχει... κάποια σοβαρά δείγματα από ομάδες που έχουν δώσει 2 ή 3 παιχνίδια στο κύπελλο.
2: Ναι, είναι και αυτό, ότι δεν έχει δώσει και το ψυχικό, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί. Έχουμε στο μυαλό μας πώς παρουσιάζει τις ομάδες του ο coach Ρεμεντέλα στα προηγούμενα χρόνια. Το Λαύριο έπαιξε ένα μάτς το οποίο.
1: Κρίθηκε
2: στο τέλος και αμυντικά δεν ήταν στην κατάσταση που σίγουρα θα ήθελε η ομάδα, αλλά
1: άλλο το κύπελο.
2: Αλλά άλλο το κύπελο, ακριβώς αυτό πήγα να πω. Άλλο το κύπελο και άλλο το πρώτο μάτς της σεζόν, άλλο το δεύτερο. Έτσι, γιατί από το πρώτο μάτς βγάζεις και κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Ασφαλή, όσο μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα σε πρώτο παιχνίδι, αλλά το τι πρέπει να δουλέψεις εν ώψη των επόμενων επίσημων υποχρεώσεων.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Μίτσο. Για τη σημερινή σου συμβολή.
0: Με σοβαρότητα, έτσι.
2: Πολύ σοβαρότητα και με κάτσε και λίγο αυτό μου κάνει. Νόμιζα ότι
1: σε κρατάω λίγο.
0: Έχει καλεσμένο.
1: Έχουμε καλεσμένο σε λίγο και πρέπει να θα προαναγγείλουμε και National League 1. Οπότε θα σα αφήσουμε.
2: Την επόμενη περισσότερο.
1: Την επόμενη λίγο παραπάνω.
0: Δεν του άρεσε που ήταν λίγο, κατάλαβε.
1: Δεν του άρεσε.
0: Είναι λίγο τραβάτε.
1: Σήμερα είχε 5 λεπτά δημοσιότητα. Δηλαδή την άλλη φορά πόσο θέλει, 15, 25.
2: Εμένα μου κάνει.
1: Α, εσένα σου
2: κάνω
1: τα 5
2: λεπτά. Μόνο που να μου κάνεις ερωτήσεις είναι μια χαρά, εγώ το δέχομαι.
1: Εντάξει, είχα την πιο βασική.
2: Πιο
1: για
2: βασική
1: το παιχνίδι που ξεκινάει σε 35 λεπτά από τώρα.
2: Κάναμε το pre-game το δικό μας.
1: Μπράβο, κάναμε το pre-game το δικό μας.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, Μίτσο.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, η σκαλέτα της εκπομπής θα ξεκινήσει από την National League 1, όχι από την Elite League. Θα ασχοληθούμε αρκετά έτσι κι αλλιώς με την Elite League, γιατί και θα ακούμε λίγο το παιχνίδι του Λαβρίου με το ψυχικό που ξεκινά στις 5, σε κάτι λίγο παραπάνω μισή ώρα από τώρα. Και θα ασχοληθούμε και στο τέλος εκπομπής και με την National League 2. Πάμε λοιπόν στην National League 1 και στον πρώτο όμιλο, πρεμιέρα, αύριο 3 Οκτωβρίου 5 το απόγευμα, Πανελευσυνιακός Πανελλήνιος, Ιωνικός Νικαίας Νία Ρίστ, Ηλυσιακός ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, Δούκας Δάφνη Δαφνίου, Σαρονίδα Δάφνη, Μήλωνας Ακαδημία Μπάσκετ Ελευσίνας. Αυτό το μάτσο τελευταίο είναι στις 5.30 και στις 6 Χολαργός Παγκράτη. Μία και μία οι ομάδες σε αυτό τον όμιλο.
1: Δεύτερος όμιλος, η αγωνιστική ξεκινάει με το παιχνίδι των 2.30, Σίλα σε Δίψου Sporting. Στις 5 έχουμε Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου, Απόλλων Πατρών Εθνικός Διστόμου, ΕΦΑΟΣ Γυμναστικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, Εγάλεο Έσπερους Λαμίας και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι στις 4 του μήνα, την Κυριακή. Μάτς στις 5 ξεκινά, Ερμής Αργυρούπολης Προμηθέας.
0: Στον τρίτο όμιλο της National League 1, με τον οποίο θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω σε πολύ λίγο, στις 2 το μεσημέρι, Αρετσού Καλαμαριάς Ιόνιος Κέρκυρας. Στο Σάββατο στις 5 το απόγευμα, Γαλάτιστα ΚΑΟ Δράμας Πανσεραϊκός Χάνθη, Ιωνικός Ιωνίας Ελευθερούπολη Γέφυρα Λεύκηπος Ξάνθης. Στις 6 το απόγευμα το Γέφυρα Λεύκηπος Ξάνθης. Στις 6.30 Πανόραμα ΚΑΟΧ και στις 7 Οκτωβρίου την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, Πιερικός Αρχέλαος Αναγέννηση Καρδίτσας.

0: Όπως είπαμε, ξεκινάμε από τον βορρά της National League 1 σε αυτή την πρεμιέρα των εθνικών πρωταθλημάτων. Η National League 1 ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται την Τετάρτη στο πλήρες της πρόγραμμα στους τρεις ομίλους. Εμείς θα πάμε στον τρίτο, όπως είπαμε, στο βορρά και στην πολυόμορφη Γαλάτιστα, όπου θα υποδεχτούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον προπονητή της ομάδας, τον Γιάννη Χατζούλη. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα,
2: coach. Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς
2: πολύ
1: είστε
2: καλά εσείς,
1: εν όψη της εκκίνησης του πρωταθλήματος για τη Γαλάτιστα και τη συμμετοχή της στην National League 1?
2: Τι να πω, είναι πρωτόγνωρη κατάσταση για την ομάδα. Ελπίζω να έχουμε μια καλή χρονιά.
0: Coach, θέλω να σε πάω λίγο πιο πίσω στην περσινή χρονιά, γιατί ναι, δεν έχουμε συζητήσει μετά το επίτευγμα
1: για το break, λες.
0: Για το γεγονός ότι ξεκίνησε η σειρά με τέτοιο handicap και με το 0-2 και πήρατε αυτές τις τρεις ερηνίκες. Η Μεντ ισοφάρισε, πήρατε πρωτάθλημα στην έδρα της Μεντ. Καταρχάς, αν είναι ό,τι πιο τρελό έχει ζήσει στη δική σου καριέρα, και κατά δεύτερον, πώς ήταν όλο αυτό βιώνοντάς το?
2: Νομίζω ότι πραγματικά ήταν έτσι από τα, πολύ ιδιαίτερα γεγονότα στην βασική διαδρομή μας. Στην βασική διαδρομή γενικά αυτό, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή η ομάδα έδειξε μια οριμότητα μετά το πρώτο πέρασμα μέσα από τη Σταυρούπολη, το πρώτο μας στο play-offs, όπου έδειξε ένα χαρακτήρα που με έκανε να πιστεύω ότι μπορεί να το πραγματοποιήσει. Ακολούθησε το μάτς με τον Φρικανιώτη που ήταν σε όλο το πρωτάθλημα. Καταφέραμε να σπάσουμε και εκεί την έδρα. Και ήρθε το μάτς με τη Μεντ που ήμασταν 2-0. Βέβαια η Μεντ είχε μια τυχεία το ότι εξέλιξε ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης, ακριβώς παραμονές του δικού μας παιχνιδιού. Όταν κάναμε τον πρώτο break μέσα νομίζω ότι στο μυαλό πήγε ότι μπήκε ότι μπορούμε πλέον να κυνηγήσουμε το στόχο. Δεν ήταν βέβαια εύκολο, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά όλα το ζήσανε πάρα πολύ έντονα και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, νομίζω, στην ολοκλήρωση και στο πρωτάθλημα.
1: Προσωπικά, coach, πώς θα τη χαρακτήριζες αυτή τη χρονιά?
2: Νομίζω ότι δικαίωμα στο όνειρο έχουν όλοι όσοι μπαίνουν στα play-offs. Το ζήτημα είναι πώς μπορείς να φτάσεις στο στόχο, ας πούμε. Αλλά πρώτον δεν ήταν στόχος από την αρχή άνοδος. Προέκυψε στην πορεία και νομίζω ότι και η διοίκηση και γενικώς όλος ο κόσμος που γινόταν και από την ομάδα κάποια στιγμή κατάλαβε ότι μπορεί να το κάνει, και όταν το κατάφερε νομίζω ότι η χαρά ήταν πάρα πολύ μεγάλη για όλους τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με την ομάδα.
0: Και είναι και αυτό που είπες, ότι κάνατε τρία break. Δηλαδή, σπάσατε ναι, για την ακρίβεια, ξεκινήσατε με μειονέκτημα έδρας και στις τρεις σειρές, και αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερο το επίτευγμα.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω
0: δηλαδή, σπάσατε για την ακρίβεια, ξεκινήσατε με μειονέκτημα έδρας και στις τρεις σειρές, και αυτό κάνει ακόμα μεγαλύτερο το επίτευγμα.
2: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.

0: Και παρότι δύο φορές θυμίζω ότι εκτός έδρας δεν κάναμε ήττα σε αυτό το αγώνα play-off, έτσι, δηλαδή και στη Σταυρούπολη και στο Φρυαγή.
1: Σαν να νιώθατε πιο άνετα εκτός έδρας.
0: Σαν να νιώθαμε πιο άνετα εκτός έδρας ακριβώς. Νομίζω ότι πραγματικά είχε μπει σε έναν δρόμο η ομάδα που, τα παιδιά μάλλον και η ομάδα βέβαια, που είχε, το πίστευε πάρα πολύ δυνατά πλέον.
2: Να πάμε λίγο και στο σήμερα.
0: Να πάμε.
2: Έχουμε λοιπόν τη Γαλάτεστα, η οποία αγωνίζεται στην National League 1. Πώς έχει προετοιμαστεί ο σύλλογος διοικητικά, οργανωτικά, στο ρόστερ, τι είναι αυτό που έχεις δημιουργήσει, θα θέλαμε να μας το περιγράψεις, και τι είναι αυτό που θες να περάσεις φυσικά σε αυτή την ομάδα.
0: Κοιτάξτε, οι οικονομικές δυνατότητες της ομάδας είναι περιορισμένες. Και πέρσι αυτό που κατάφερε, το κατάφερε με πολύ περιορισμένα οικονομικά και στηριζόμενοι κυρίως σε νέους παίκτες. Κάτι που δεν αλλάζει και φέτος. Δηλαδή, πάλι είμαστε με παιδιά νέα. Προσπάθησα να πω σε έναν έμπειρο ακόμη, μάλλον δύο έμπειρους, να το πω, οι οποίοι όμως δεν έχουν παίξει εθνικές κατηγορίες. Δηλαδή, πάλι η ομάδα κινείται σε δρόμους χαμηλούς οικονομικά, αλλά νομίζω με πάρα πολύ μεγάλη διάθεση και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Mm-hmm. Είναι η παρθενική συμμετοχή της ομάδας στην Β' Εθνική. Όλοι θέλουν να το ζήσουν. Νομίζω ότι η ομάδα θα κάνει μεγάλη προσπάθεια στο να μπορέσει να διατηρηθεί στην κατηγορία. Mm-hmm. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό η ομάδα να θέλει πρώτα να καθιερωθεί στη Β' Εθνική, να μείνει στη Β' Εθνική. Και να μπορέσει να χαράξει έναν δρόμο που δεν θα έλεγα πολλές ομάδες τον ακολουθούν. Δηλαδή, θέλουμε να βάλουμε καινούργια παιδιά που νομίζω ότι έχουν μια αξία. Okay. Το ότι κοιτάξαμε προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω για την ενίσχυση της ομάδας, δηλαδή οι δύο έμπειροι που πήραμε, ήταν να λέω ότι δεν έχουν παίξει εθνική κατηγορία. Σπήραμε από το Α' Αθλητικό Θεσσαλονίκης. Νομίζω πάλι λέω ότι η ομάδα δείχνει να είναι πάρα πολύ έτσι συγκεντρωμένη σε αυτό που έχει. Mm-hmm. Ελπίζω να δικαιωθούν και οι προσδοκίες μας, αλλά και κυριότερα να δικαιωθούν τα παιδιά για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν.
1: Ποια θα είναι η ταυτότητα αυτής της ομάδας, Κότζ, για να διεκδικήσει αυτή την καθιέρωση που μόλις είπες στην National League 1, ένα πρωτάθλημα οπωσδήποτε πολύ πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό σε σύγκριση με την National League 2, τα γνωρίζεις και εσύ καλύτερα μετά από τόσα έτσι χρόνια στους Πάγκους.
0: Το δείγμα μας πέρσι σε όλα τα play-offs ήταν ο αμυντικός προσανατολισμός ομάδος. Αν δείτε τα αποτελέσματα όλων των αγώνων των play-offs, η άμυνα μας κράτησε τους αντιπάλους πάρα πολύ χαμηλά και νομίζω ότι εκεί επικεντρώνουμε πάλι την προσπάθειά μας να μπορέσουμε να έχουμε μια ομάδα που στην άμυνα πάρα πολύ συγκεντρωμένη και στόχο αμυντικά προηγούμενη. Το κυριότερο και ένα από τα άλλα, αυτό που ζητάμε, ας πούμε, επειδή ακριβώς έχουμε μια παιδιά φιλόδοξα που έχουν ένα θέλω μέσα τους και βγάζουν μια ενέργεια, να μπορέσουμε να ανοίξουμε όσο γίνεται και το ρυθμό του παιχνιδιού. Βέβαια, δεν ξέρω αν είμαστε από τις λίγες ομάδες που δεν έχουν ξένο στην
1: στην κατηγορία γενικότερα, ναι.
0: Στην κατηγορία γενικότερα, ναι. Αυτό είναι βέβαια ένα πρωτόγνωρο πράγμα για τα περισσότερα τα παιδιά. Και νομίζω ότι μόνο έτσι, με αυτόν τον προσανατολισμό, η ομάδα μπορεί να έχει τύχει και την κατηγορία. Mm-hmm. Οπότε το κύριο και σημαντικότερο πράγμα για εμάς είναι να μπορούμε στην άμυνα να είμαστε δυνατοί για να μπορεί η ομάδα να μην χαλάει ούτε το μυαλό της. Γιατί είναι δεδομένη η απειρία μας. Η απειρία εννοώ διαχείρισης πολύ καλών εξαιρετικών παιχτών. Γιατί είναι η εικόνα πρώτη που έχουμε από την πρωτεύουσα ομάδα στον όμιλό μας. Είναι πάρα πολύ καλές επιλογές. Παιδιά που πιθανόν θα τα δούμε αργότερα και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε το στόχο μας μέσα από την άμυνα, από την επίθεση μόνο. Νομίζω ότι στην άμυνα πρέπει να επικεντρώσουμε και όλη η προσπάθεια μας είναι εκεί και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Mm-hmm. Να μην έχουμε τραυματισμούς, αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν έχουμε έτσι τη δυνατότητα να αντικαθιστούμε

0: παίκτες πάρα πολύ εύκολα.
1: Coach, πρώτος αντίπαλος είναι ο Καόδ. Τι είναι αυτό που έχετε καταφέρει να δείτε μέχρι στιγμής, γιατί είναι πολύ αρχή, οι ομάδες οι περισσότερες δεν έχουν δείγματα. Τι είναι αυτό που έχετε δει, τι είναι αυτό που θα προσπαθήσετε να φτιάξετε, τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε πολύ καλά, ώστε να καταφέρετε να ξεκινήσετε το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα σας με νίκη.
0: Η μεγαλύτερη μας δυσκολία είναι ότι δεν έχουμε εικόνα. Ο Καόδη πρόκειται βέβαια για μια ιστορική ομάδα, μια ομάδα που έχει κάνει μεγάλη πορεία σε όλες τις εθνικές κατηγορίες και στην ΑΦΑΕΝΑ. Δεν έχουμε καμία εικόνα, να ξέρουμε μόνο τον ξένο που έχουμε πάρει. Και γενικώς στο ρόστερ έχουμε πλήρη άγνοια. Και αυτό είναι κάτι που δεν θα πω μας τρομάζει, αλλά δημιουργεί μια ανασφάλεια στο τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
2: Άρα θα είναι λίγο αναγνωριστικό το ματ.
0: Ακριβώς έτσι. Και επειδή ακριβώς έλεγα πριν ότι η ομάδα θέλει να είναι πάρα πολύ στοχευμένη στην άμυνα, καταλαβαίνετε ότι θα δούμε κάτι που δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Δεν ξέρουμε τις δυνατότητες ούτε καν το ρόστερ και περισσότερο το τεχνικά τι κάνει η ομάδα, η αντίπαλη ομάδα και μπρος και πίσω. Οπότε είναι ένα ζητούμενο γρήγορα να προσαρμοστούμε, το ξαναλέω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Οπότε είναι ένα άγνωστο που θα πάμε να συναντήσουμε. Ξέρω ότι έχουμε έναν ξένο που έπαιζε πέρσι στην Άξο. Είναι για το μόνο που έχουμε εικόνα. Οπότε θα προσπαθήσουμε κυρίως να προσαρμοστούμε πάρα πολύ γρήγορα στις απαιτήσεις του παιχνιδιού.
2: Coach, επειδή λοιπόν έχεις την εμπειρία από τα εθνικά πρωταθλήματα, πώς εκτιμάς φέτος τον Βόρειο Όμιλο της National League 1? Να πούμε ίσως από τη δική μας πλευρά ότι βλέπουμε ένα πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό φέτος και σύγκριση με πέρυσι και σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Πέρυσι είχαμε και πολύ σαφές φαβορή για την άνοδο.
0: Την
2: Κομωτινή, κάτι που επιβεβαιώθηκε. Βλέπουμε όμως ρόστερ γεμάτα με παίχτες που έχουν παίξει τις εθνικές κατηγορίες. Ομάδες οι οποίες μας δείξανε κάποια πράγματα στο κύπελο, ομάδες που βάλαν για πρώτη φορά ξένο αθλητή, ομάδες με έμπειρους προπονητές όπως είσαι και εσύ. Γενικότερα, ποια είναι η δική σου εκτίμηση στο πρωτάθλημα, για να μην τα λέμε εμείς?
0: Νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα του δικού μας ομίλου τουλάχιστον, γιατί με τους άλλους ομίλους λογικό είναι να μην έχουμε.
2: Για το δικό σας λέμε.
0: Νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πρωτάθλημα και πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Ομάδες όπως ο Ιωνικός, η Καρδίτσα, ο Καόχ έχουν πάρα πολύ δυνατό υλικό, πάρα πολύ γεμάτο ρόστερ και ξέρω ότι δουλεύουν και πάρα πολύ καλά και οργανωμένα. Αυτό που έχω εικόνα είναι για τον Ιωνικό που κάναμε και ένα φιλικό, όπου έδειξε πραγματικά ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα με ένα πάρα πολύ καλό ξένο.
2: Έκανε και νίκη στο κύπελο.
0: Έκανε και νίκη στο κύπελο, ναι. Οπότε θεωρώ ότι το επίπεδο της φετινής εθνικής του ομίλου μας συγκεκριμένα δεν θα έχει καμία σχέση με τον περσινό. Θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το βάθμο και νομίζω ότι θα κρυφθεί στο ποια ομάδα δεν θα έχει προβλήματα τραυματισμού από τους βασικούς παίκτες όσον αφορά την άνοδο. Αλλά θεωρώ ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο. Πάρα πολύ.
1: Coach, έχετε μεταξύ σας βρει κάποια φαβορή? Ανέφερες δύο ομάδες, δεν ξέρω αν αυτές...
0: Τρεις ομάδες ανέφερα.
1: Ναι.
0: Ανέφερα τον Ιωνικό, τον Καόχ και την Καρδίτσα. Δεν ξέρω αν με διαφέρει ακόμη ένας, γιατί δεν κοιτάω προς τα πάνω, κοιτάω τις ομάδες που θεωρώ ότι είναι στα μέτρα μας. Και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε, όχι ότι σε όλα τα παιχνίδια θα μπούμε διεκδικώντας το τι μπορούμε να πάρουμε από το κάθε παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι αυτές οι τρεις είναι οι ομάδες που ξεχωρίζουν.
1: Ωραία. Coach, πραγματικά να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν εδώ να μας μιλήσεις για το πρώτο παιχνίδι της Γαλάτιστας στην National League 1 και την πρεμιέρα της απέναντι στον ΚΑΟ Δράμας. Να υπενθυμίσουμε, είναι στις 5 η ώρα αύριο το παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχετε υγεία όπως είπες και εσύ πάνω
0: από
1: όλα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και φυσικά κάθε σας στόχος να επιτευχθεί.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Coach. Καλή χρονιά
0: σε όλους. Καλή χρονιά να έχουμε. Γεια χαρά.

0: σε σένα. Λοιπόν, λίγο πριν από το κλείσιμο της πρώτης ώρας, να πούμε ότι σε πολύ λίγο, σε 6 λεπτά επί της ουσίας, θα έχουμε τον πρώτο αγώνα της Elite League για τη φετινή σεζόν ανάμεσα σε Λαύριο και Ψυχικό. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα. Όπως είπαμε, αυτό είναι το πρώτο μάτς της χρονιάς. Αύριο στις 5 το απόγευμα, Μέγαρα απέναντι στον Κόρυβο, για την ακρίβεια για την πλήρη ονομασία Μέγαρα, Onyx BC απέναντι στον Κόρυβο. 5 το απόγευμα επίσης Σοφάδες Βίκος Κολαμίντας, Κέρα Κολαγιέχ Μαχητές Πειραματικό Πεύκον, Evertech Παπάγου Πανερυθραϊκός Interplast, Γάς Κομωτινή Πρωτέας Βούλας. Την Κυριακή, μετά την αλλαγή που υπήρξε λόγω του απαγορευτικού, 5 το απόγευμα Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου Γλαύκος Έσπερος, και τη Δευτέρα στις 8 το απόγευμα τετραήμερη δράση με λίγα λόγια, Κρόνος BC Πλάσης Πανιώνιος Κοσμόραμα Travel, για να τα πούμε μία φορά με την εμπορική ονομασία, μετά να τα πούμε κανονικά.
1: National League 2 και πρώτος όμιλος, η αγωνιστική ξεκινάει στις 2 η ώρα, 4 να πούμε του μήνα, Κυριακή, Νέο Λιξουρίου Εκπαιδευτήρια Πλάτων, στις 5 η ώρα Νίκη Αμαρουσίου ΑΕ Βαρθολομιού, Μανδραϊκό Στήρων Αγίου Θεοδόρων, Άρης Πετρούπολης Πεύκη, στις 5 επίσης Χέροντας Καναλακίου Καλαμάτα και Αεροήτικον Νικόπολη Πρέβεζας.
0: Να πάμε στο δεύτερο όμιλο, που το πρόγραμμα είναι όλα τα παιχνίδια την Κυριακή στις 5 το απόγευμα. Αγία Παρασκευή Απόλλωνα Σμύρνης, Ίωνες Χίου Έσπερος Καλυθέας, Ιπποκράτης Κο Αθηναϊκός, Κάδμος Μελίσια, Ίκαρος Καλυθέας Φανάρια Νάξου και Πρωτέας Χηματαρίου Νέα Ιωνία.
1: Τρίτος όμιλος, 4 και 4 το πρώτο παιχνίδι του στον όμιλο αυτό. Ίκαρος Νέας Σμύρνης Ηρόδοτος, στις 4.30 Αγόρε Θύμνου Δάσδρα Πετσόνα, στις 5 η ώρα Αναγέννηση Πετραλώνων Όφη, Κοροπή Αστέρας Αγίου Δημητρίου, Πορφύρας Νέα Κηφισιά, και στις 5.30 ολοκληρώνεται το πρόγραμμα του ομίλου Άγια Νάργυρη Πικέρμη.
0: Πάμε στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στον 4ο όμιλο. Αριστοτέλης Φλόρινας Ολυμπιακός Βόλου, Δόξα Πύρου Άρτας Πάνθυρες Κατερίνης, Αμπελώνας Πρωτέας Γρεβενών, Ακαδημία Καλαθοσφαίρισης Καρδίτσα Ζαφυράκης Νάουσας, Ανόρθωση Βόλου Καστοριά.
1: Πέμπτος όμιλος, στις 5 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Άτλας Κομωτίνη Σταυρούπολη, Προσοτσάνια Σπίδα Ξάνθης, Ελπίδα Τούμπας, Όλυμπος Ελευθερίου Κορδελιού, Γάς Κουφαλίων, Μεντ 10 Μουδανιά, Αγία Βαρβάρα 500 και με τον αντίπαλο Εκπαιδευτήριο Φρυγανιώτη. Bye.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Τι θέλεις, να πούμε για τη δεύτερη ώρα.
1: Να πούμε για δεύτερη ώρα
0: ότι είναι 5 λεπτά μετά τις 5, ότι είμαστε εδώ για μία ακόμα ώρα. Βέβαια, έχει ξεκινήσει.
1: Έχει ξεκινήσει
0: το παιχνίδι. Το πρώτο τη σεζόν ανάμεσα στο Λαύριο και το Ψυχικό.
1: Και βλέπω στην πλευρά του Ψυχικού να πανηγυρίζουν και έχουμε time out. Δεν βλέπω το σκορ, βέβαια. Α, 0-8 ξεκινάει το Ψυχικό.
0: 0-8. Εγώ είπα για δεύτερο δεκάλεπτο ότι θα ξεκινήσει το Λαύριο πιο δυνατά, αλλά με διέψευσε, πήγε στο πρώτο, ε.
1: Ναι, το Ψυχικό εννοείς. Ναι,
0: Έτσι δεν είπα. Ναι, ναι.
1: Έτσι είπες, όντως.
0: Λοιπόν, ο Ραφαήλα Λαγκάς
1: και Αθηνά Πατρινού.
0: Μαζί με τους.
1: Δημήτρη Μελίση και Γιώργο Τσιβγενίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ocwebradio.papakibasket.gr, το email του ραδιοφώνου. Και live24.gr είναι η πλατφόρμα η οποία μας ακούτε και μέσω αυτής μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να σχολιάσουμε μαζί το παιχνίδι που θα δούμε τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο.
1: Έχοντας πρώτα όμως καλεσμένο σε πάρα πολύ λίγο.
0: Βέβαια.

0: Ενημερώνουμε ότι ο αγώνας είναι στο 2-16 με τρίποντο για το ψυχικό. Στα πρώτα 3,5 λεπτά του αγώνα.
1: Τώρα είμαι στο 2-16 εγώ.
0: Από το Λαύρι όμως θα πάμε λίγο πιο μακριά, θα πάμε νοητά στην Κρήτη, στο Αρκαλοχώρι αλλά και στο κλειστό Νέας Αλικαρνασσού, γιατί εκεί θα υπάρξει η ιστορική πρεμιέρα της αναγέννησης απέναντι στην ΑΕΚ ΛΑΦΚΟ Εσπέρου. Δύο νεοφώτιστοι στην κατηγορία, δεν έχουν ξαναπαίξει στην Elite League. Και μαζί μας στην άλλη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κατάλληλος για να μας τα πει όλα για αυτή την πρεμιέρα της αναγέννησης είναι ο αρχηγός της ομάδας, η σημαία της, ο Δημήτρης Κουρέπης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά.
0: Η χαρά είναι όλη δική μας, Δημήτρη. Και πες μας λίγο ποιος είναι ο παλμός αρχικά στην Κρήτη και ακόμα συγκεκριμένα στο Αρκαλοχώρι. Για αυτή την πρεμιέρα υπάρχει έτσι μια ανυπομονησία του κόσμου, σίγουρα.
2: Εννοείται, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος το περιμένει πώς και πώς εδώ πέρα. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για την κοινωνία στο Αρκαλοχώρι και λίγο και για το Ηράκλειο, μπορώ να πω για την κοινωνία του Ηρακλείου και της Κρήτης, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που έχουν να δούνε ομάδα ενός στην Elite League, στην Α2, και οπότε όλοι ανυπομονούν και περιμένουν πώς και πώς την πρεμιέρα και γενικά όλη τη χρονιά φέτος με την ομάδα.
1: Έχετε δημιουργήσει, ο coach βασικά, έχει δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο φαίνεται αρχικά σύνολο. Και δείχνει μέχρι στιγμής, έτσι, εμείς που συζητάμε μεταξύ μας, μια υπολογίσιμη, αρκετά υπολογίσιμη δύναμη. Τι είναι αυτό λοιπόν που εσείς δουλεύετε μέσα στην ομάδα, τι είναι αυτό που έχετε δημιουργήσει και τι είναι αυτό που θέλετε να παρουσιάσετε?
2: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι και ο coach, αλλά γενικά όλοι γύρω από την ομάδα που έχουν βάλει ο καθένας στο λιθαράκι του, προσπαθούμε, έχουν κάνει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική σίγουρα, που δεν θα παρατάει κανένα παιχνίδι σε καμία περίπτωση, και όπως είπατε και εσείς, όπως βλέπει και ο κόσμος, θα είμαστε μια υπολογίσιμη δύναμη, γιατί έχουμε ταλαντούχα παιδιά, έχουμε παιδιά τα οποία ξέρουν την κατηγορία, έχουμε δύο πολύ καλούς ξένους οι οποίοι έχουν δείξει αρκετά πράγματα ως τώρα και σίγουρα θα είναι από τους, θεωρώ εγώ, από τους καλύτερους ξένους παίκτες στην κατηγορία. Γενικά το σύνολο είναι πολύ καλό, αυτό δείχνει ως τώρα. Σίγουρα θέλει συνέπεια, κάναμε δύο καλά μάτς στο κύπελο, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Πρέπει να υπάρξει συνέπεια, γιατί το πρωτάθλημα είναι μεγάλο και θα υπάρξουν και κακά αποτελέσματα, τα οποία οι καλές ομάδες εκεί πρέπει να δείχνουν χαρακτήρα. Mm-hmm. Αλλά από ό,τι πιστεύω θα είμαστε σίγουρα πάρα πολύ καλοί.
0: Το πάρα πολύ καλή καταρχάς μας βάζει σε πειρασμό να σε ρωτήσουμε τι σημαίνει αυτό το πάρα πολύ καλή. Αν ενδεχομένως σκέφτεστε κάτι παραπάνω από την απλή παραμονή στην κατηγορία. Και επίσης να σε ρωτήσουμε εάν η πρόκριση στο UNICEF Trophy, που είναι επίσης μια ιστορική στιγμή για εσάς, σας δίνει έτσι μια επιπλέον όθηση, γιατί μπορεί να ήταν τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν, αλλά οπωσδήποτε μια πρόκριση σε ένα Final Four, στο κύπελο έστω, είναι μια μεγάλη όθηση στο ξεκίνημα.
2: Εννοείται, ήταν μεγάλη επιτυχία και πόσο μάλλον για την ομάδα, η οποία είναι πρώτη χρονιά στην ιστορία της που φτάνει σε αυτό το επίπεδο. Το πάρα πολύ καλή, εντάξει, είναι σχετικό με την έννοια ότι η ομάδα, okay, ο πρώτος στόχος είναι να σωθεί εύκολα στην κατηγορία, να μην κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση, και από εκεί πέρα να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει το ένα βήμα παραπάνω που λέμε, να προχωρήσει λίγο πιο κάτω. Βέβαια αυτό, εντάξει, πρέπει καλώς κακώς να το δείξουμε μέσα στο γήπεδο και όχι στα λόγια, να πούμε ότι είμαστε μια καλή ομάδα. Αλλά έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ και στους προπονητές και στους συμπαίκτες μου.
1: Να πάμε λίγο στο παιχνίδι το οποίο έχετε μπροστά σας. 4 του μήνα είναι το παιχνίδι, να μην το ξεχνάμε, είναι την Κυριακή. Αντιμετωπίζετε τον ΛΑΦΚΟ Εσπερό. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες είναι πρωτάρες σε αυτή την κατηγορία. Τι είναι αυτό λοιπόν που έχετε εστιάσει, τι είναι αυτό που θέλετε να κάνετε πάρα πολύ καλά και τι είναι αυτό που μέχρι στιγμής έχετε εντοπίσει, γιατί ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς, το δυνατό στοιχείο του ΛΑΦΚΟ ώστε να το περιορίσετε και να πάρετε τη νίκη και να ξεκινήσετε με το δεξί της υποχρεώσεις σας στο πρωτάθλημα?
2: Εντάξει, όπως κάθε πρεμιέρα, με όποια ομάδα και να παίζαμε θα ήταν δύσκολο, πόσο μάλλον τώρα είναι μια ομάδα που θεωρητικά έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Παίζουμε στην έδρα μας, το οποίο ακόμα το κάνουν πιο ότι θα πρέπει να κερδίσουμε, δηλαδή βάζει ένα πρέπει παραπάνω σε εμάς, μας βαραίνουμε με περισσότερο άγχος. Είναι πολύ καλή ομάδα, σίγουρα έχει καλούς παίκτες, έχει έμπειρα παιδιά. Σουτάρουνε όλοι, εμείς πρέπει να σταματήσουμε το transition το οποίο τρέχουνε, πηγαίνουν δηλαδή σε πολύ γρήγορο ρυθμό, το οποίο εμείς πρέπει αυτό να το μειώσουμε στην έδρα μας, να παίξουμε άμυνα, να μην τους αφήσουμε να κάνουν το παιχνίδι που θέλουνε και να στοχεύσουμε και εμείς σε σημεία τα οποία είμαστε καλύτεροι και πιστεύουμε ότι έχουμε ένα παραπάνω αβαντάζι εκεί πέρα. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο το match. Θα κρύβει παγίδες όπως κρύβουν όλες οι πρεμιέρες, απλά πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι το πρώτο λεπτό και να δείξουμε ότι δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από την νίκη.
0: Δημήτρη, με έβαλες λίγο στον πειρασμό να κάνω μια πολύ πρόχειρη αναζήτηση. Ποια ήταν η τελευταία παρουσία κριτικής ομάδας?
1: Όφι.
0: Το πήρα αφορμή από την πρώτη ερώτηση.
2: Όφι. Νομίζω το Ηράκλειο εγώ.
1: Το Ηράκλειο.
0: Δεν είναι το Ηράκλειο, είναι Όφι το 2015. Μπορεί να είναι και το Ηράκλειο.
2: Είναι το Ηράκλειο γιατί, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήμουν Α2 στον Αρκαδικό στην Τρίπολη και παίξαμε play out μαζί και
0: έχει
2: σωθήκαμε εμείς.
0: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Εγώ έψαξα τον Όφι. Έχει δίκιο.
2: Ναι, ήταν το Ηράκλειο. Ήταν η χρονιά του, νομίζω το 16. Αν δεν κάνω λάθος, το 17.
1: Έχω μπει ήδη και θα σου πω. Μιλήστε, εσείς θα το βρω εγώ.
2: Και παίξαμε play out Αρκαδικό Ηράκλειο και ήρθαμε και 3-1.
0: Ήταν και 3-1.
1: Είναι το Ηράκλειο.
0: Είναι το Ηράκλειο.
1: Την περίοδο 16-17.
2: Σωστά.
0: Α, ήταν 16-17, ναι, σωστά. Έψαξα τον Όφι γιατί είχε φύγει, μου το λέει και η Ειρήνη Άγα τώρα, με μήνυμα μας επιβεβαιώνει. Έχετε δίκιο, εγώ το είχα βγάλει από το μυαλό μου. Θυμάμαι τον Όφι που ήταν το 2015 και αποχώρησε τον Οκτώβριο 2015 λόγω οικονομικών προβλημάτων. Αυτό το θυμόμουν. Όντως το Ηράκλειο είναι. Έχει να εμφανιστεί λοιπόν 10 χρόνια κριτική ομάδα ουσιαστικά στην Elite League και θέλω να σε ρωτήσουμε αν θεωρείς ότι η παρουσία της αναγέννησης είναι κάτι που αναζωογονεί το μπάσκετ στην Κρήτη και αν είναι αυτή η αναζωογόνηση του μπάσκετ στην Κρήτη κάτι που είχε ανάγκη και γενικότερα το μπάσκετ σε εθνικές κατηγορίες.
2: Εννοείται ότι πόσο μάλλον η Κρήτη που μιλάμε για τώρα μεγαλύτερο νησί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν είχε παρουσία για τα 10 χρόνια αυτά που είπαμε, ήταν ανάγκη, υπήρχε δηλαδή υπάρχουν οι προδιαγραφές να γίνουν τα πάντα εδώ πέρα, απλά δεν υπήρχε μια ομάδα που να το σηκώσει όλο αυτό το βάρος, να πούμε ότι παίρνουμε λεφτά και γιατί όπως και να το κάνουμε είναι και οικονομικά πολύ δύσκολο πλέον. Εντάξει, η διοίκηση έχουν βάλει τον πύχη ψηλά, εγώ είμαι 5 χρόνια εδώ, το ξέρω εξ αρχής. Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες από πίσω, πάρα πολλά άτομα για να είμαστε σε αυτό το επίπεδο που είμαστε αυτή τη στιγμή εμείς τώρα και να μην μας λείψει τίποτα. Και θεωρητικά ήταν σαν να λέμε ότι αυτή η σπίθα που άναψε φέτος. Θεωρώ ότι όπως και το κόσμος του Ηρακλείου και της Κρήτης έχει ανάγκη να έχει μια ομάδα στην Elite League και πόσο μάλλον και παραπάνω, έτσι πρέπει να είναι και το αντίθετο. Δηλαδή πρέπει και ο κόσμος να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Γιατί πέρα από το ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, είναι και δύσκολη προσπάθεια και χρειάζεται στήριξη από πίσω όλο αυτό. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει και την προσπάθειά μας και να προσπαθήσουμε και εμείς να ανεβάσουμε το κριτικό μπάσκετ ακόμα περισσότερο.
1: 5 χρόνια στην ίδια ομάδα μαζί με τον coach τον Μυρώνα Παπαδάκη. Τι είναι αυτό που σας έχει δέσει εσάς τους δύο και συνεχίζετε να πορεύεστε μαζί μέσα σε μια ομάδα η οποία έχει φτάσει αυτή τη στιγμή στην Elite League και στο Final Four του UNICEF Trophy?
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυτά τα 5 χρόνια έχουμε φτιάξει μεταξύ μας μια σχέση και πολύ δυνατή και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά και έχουμε χτίσει πάνω σε αυτό. Εννοείται πως και εγώ καθημερινά προσπαθώ να κάνω ό,τι μου λέει και ό,τι χρειάζεται για το καλό της ομάδας. Εννοείται και ο coach καταλαβαίνουν τα δικά μου θέλω για την ομάδα. Εντάξει, έχουμε μια σχέση η οποία πλέον έχει περάσει Δηλαδή υπάρχει ένα δέσιμο μεταξύ μας και ένα σεβασμός και από τον ένα και από τον άλλον προς το άλλο πρόσωπο.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας, που μας μίλησες για την πρεμιέρα της αναγέννησης στην Elite League. Να σας ευχηθούμε τα καλύτερα, φυσικά πάνω απ' όλα να έχετε υγεία, κάθε επιτυχία και φυσικά να απολαύσετε τη διαδρομή σας σε αυτό το πρωτάθλημα.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να καλέσω τον κόσμο το Σάββατο, φυσικά, την Κυριακή στον αγώνα, να μαζέψουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται να στηρίξει την προσπάθειά μας. Επίσης η ομάδα έκανε μια πολύ ωραία κίνηση προς τα παιδιά όλα των ακαδημιών, των σχολείων με δωρεάν είσοδο, που είναι καλό αυτό για τα νέα παιδιά να βλέπουν ένα άθλημα, να το συνεχίσουν αν μπορούν και να στηρίξουν και την προσπάθεια που γίνεται. Δηλαδή θα τους έλαμε όλους δίπλα μας.
1: Εννοείται και σας το ευχόμαστε. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά. Γεια σου.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Κουρέπης. Εμείς σιγά σιγά θα βάλουμε το μικρόφωνο από το παιχνίδι του Λαβρίου, με το Λαβρίο απέναντι στο Ψυχικό. Το Λαβρίο έχει αρχίσει να ισορροπεί το παιχνίδι. Από το 2-16 έχει τρέξει ένα επιμέρους 11-1 και το σκόρ είναι στο 13-17, 2-45 για τέλος πρώτης περίοδου. Πάμε.
3: Με ψηλό, ο Μπόθουελ για τον Σίλας. Θα πάρει ένα ακόμα σούτ για τρεις, ήταν κακό στη λήξη. Rebound από τον Ματαλιωτάκη και ο Μίλε Ντίγεβιτς κατεβάζει την μπάλα. Παπαγιάννης με κοντύτερο αντίπαλο, ο Οικονομόπουλος, και φάουλ επιθετικό που χρεώνεται στο Ματαλιωτάκη στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση απέναντι στον Δεμέζη. 2-23 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ θέλησε να γυρίσει το ρολάρισμα και με τον αγώνα του έθεσε εκτός θέσης τον Δεμέζη για να πάρει την μπάλα και να τελειώσει τη φάση αντικανονικά. Μια ακόμη επίθεση για τους γηπεδούχους που έχουν την ευκαιρία να ψαλιδίσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Μιλεντίγεβιτς, με συγχωρείτε, Ορφέας Τασινός, και επιθετικό φάουλ που χρεώνεται σε ποιον? Στον Δεημέζη. Στο σκριν πάνω στον Οικονομόπουλο. Έχουν αυξήσει και οι δύο ομάδες την πίεση μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Ψυχικού που προηγήθηκε με 14 πόντους, 16-2, και έπιασε εξαπίνηση το Λαύριο. Ο Μιλεντίγεβιτς θα πάει μέχρι μέσα, θα τα καταφέρει, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι μπροστά στους ψηλούς παίκτες του Λαβρίου, μπροστά στον Χουγκάζ και τον Δεημέζη. Θα πάρει και το φάουλ. Πολύ έμπειρος σκόρερ για την κατηγορία ο Ιάκωβος Μιλεντίγεβιτς. Δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. Το 13-17 γίνεται 13-20 και ο Στασινός θα πάρει ένα σούτ το οποίο θα γλύψει λίγο το Στεφάνι. Η μπάλα στα χέρια του Κακαρούχα, ο Χουγκάς θα πάει μέχρι μέσα, θα κάνει το λάθος, για την ακρίβεια θα παρεμβληθεί εκεί χέρι από το Ψυχικό. Η κατοχή θα μείνει στο Λαύριο για 4 εναπομείνοντα δευτερόλεπτα. Ο Στασινός την επαναφορά από την, τελική γραμμή. Ο Δεημέζης θα βάλει την μπάλα στο πάτωμα, θα πάρει ένα δύσκολο σουτ. Η μπάλα θα βρει μόνο ταμπλό, οπότε έχουμε λήξει στον χρόνο. Νέα επίθεση για το Ψυχικό που σιγά σιγά ισορροπεί την κατάσταση μετά την πίεση που δέχτηκε από το Λαύριο, το οποίο πλησίασε από τους 14 στους 4. Ένα Λαύριο που έτρεξε ένα επιμέρους 11-1. Μιλεντίγεβιτς με τον Σίλας μπροστά του. Ανεβαίνει ψηλά. Το σουτ για τρεις από τον Μπουντούρη που είναι το νέο πρόσωπο για το ψυχικό. Ήταν άστοχο ο Σίλας. Ο Δεϊμέζης, ο Στασινός προσπαθεί να πάει μέχρι μέσα, βγάζει για τον Χουγκάζ. Ο Κακαρούχας τελειώνει σιγά σιγά η επίθεση. Θα κάνει ένα βήμα προς τα πίσω. Θα πάρει σούτ για τρεις. Απρόσεκτη άμυνα. Και δικαίωμα για τρεις ελεύθερες βολές. Έξαλλος ο Ρεμεντέλας για την απόφαση του Χρήστου Μπουντούρη, ο οποίος πήγε κατά πάνω στον Κακαρούχα σε ένα σούτ που δεν είχε πολύ καλή ισορροπία. Δικαίωμα για τρεις βολές στα 51 δευτερόλεπτα. Άστοχος στην πρώτη. Ο Δημήτρης Κακαρούχας στα 20 του χρόνια. Πρόπερσι ήταν στον Πανερυθραϊκό, πέρσι στο Παλαιό Φάληρο. Αστοχή και στην δεύτερη. Δικαίωμα για μία ακόμα στο Δημήτρη Κακαρούχα. Μία στις τρεις για το Λαύριο που μειώνει στο 14-20. Η επαναφορά από τον νεαρό Παπα-Νικολάου που μπήκε στο γήπεδο για τον Οικονομόπουλο. Μπάλα έξω. Ο Μπουντούρης πιέζεται από τον Στασινό. Θέλει να εκμεταλλευτεί το μεγαλύτερό του μέγεθος. Κάνει ένα πλάγιο βήμα. Θα πάρει ένα σούτ τριών πόντων. Rebound από τον Χουγκάζ. Ο Κακαρούχας για τον Στασινό. Οργανωμένη άμυνα το Λαύριο. Καθώς οι επιστροφές του ψυχικού λειτουργήσαν. Τελευταία επίθεση της πρώτης περίοδου για τους γηπεδούχους. Στασινός. Χουγκάζ. Εκεί δεν μπορεί να γίνει απειλητικός. Θα πάρει το φάουλ όμως από την επαφή και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές από τον νεαρό Παπα-Νικολάου στα 18 του χρόνια από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Εδώ δικαίωμα για δύο βολές λοιπόν στον Ρόμπερτ Χουγκάζ στα 26 του χρόνια. Αδελφός του Νίκου Χουγκάζ. Άστοχος στην πρώτη βολή. Πολύ εκνευρισμένος ο Γιώργος Ρεμεντέλας από Στόλ Τριανταφύλου.
4: Ακριβώς για την τελευταία κακή άμυνα των παικτών του. Δεν βλέπει την ενέργεια, δεν βλέπει την προσήλωση, δεν βλέπει τη συγκέντρωση που θέλει και που ζήτησε.
3: Το rebound από τους φιλοξενούμενους. Βρίσκει λίγο χώρο ο Μιλιντίγεβιτς. Παίρνει το σουτ στη λήξη, ήταν καλό, ήταν άστοχο. Λήξη πρώτης περίοδου. Λαύριο αφήλειωσά του 14 ψυχικό 20. Σε ένα πρώτο δεκάλεπτο στο οποίο οι φιλοξενούμενοι...
1: Λοιπόν, τελείωσε η πρώτη περίοδος. 14-20. Το προβάδισμα το έχει το ψυχικό, το οποίο πραγματοποίησε ένα πρώτο πολύ καλό τρίλεπτο. Όχι πεντάλεπτο, τρίλεπτο.
0: Ένα πολύ καλό πρώτο τετράλεπτο, θα έλεγε κανείς.
1: Και από εκεί και μετά, με το επιμέρους σκορ του Λαυρίου, κατάφερε το παιχνίδι λίγο να ισορροπιστεί. Βέβαια, έχει κάνει και τρεις στις τέσσερις βολές.
0: Είναι μία στις πέντε. Είχε τις τρεις βολές ο Κακαρούχας
1: στο τέλος.
0: Έξι στις δύο, ναι, και τις δύο που έχασε ο Χουγκάζ. Μία στις πέντε. Με λίγα λόγια, θα μπορούσε να έχει πλησιάσει και περισσότερο το Λαύριο. Το Λαύριο, το οποίο έχει, ξεκινάω από το γηπεδούχο για στατιστικά, στους 7 πόντους το Mike Bothwell. Δεν τον πλησιάζει κάποιος για την ώρα. Έχει συνολικά rebound 6 το Λαύριο, assist 2, τα λάθη είναι αρκετά, είναι ήδη 4 με ένα κλέψιμο. Και να πάμε στην πλευρά του ψυχικού, όπου βλέπουμε με 6 πόντους τον Οικονομόπουλο, με 4 βλέπω τον Χατζή και ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Σε rebound έχει 8 το ψυχικό, 3 επιθετικά, λίγο καλύτερη συγκομιδή, 3 assist για 4 επίσης λάθη και 2 κλεψίματα. Τα στατιστικά είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή της Mismatch για όποιον ενδιαφέρεται να τα δει. Τα βλέπουμε και εδώ μπροστά στην κάρτα που μας δίνει και η δημόσια τηλεόραση. Είναι 5-3 τα rebound για το Λαύριο, 7-1 για το ψυχικό τελικά. Σουτάρουν με 5-11 δίποντα το Λαύριο, 0-4 τρίποντα όμως, 4-5 δίποντα και 3-8 τρίποντα το ψυχικό, μια λίγο πιο ισορροπημένη στατιστική. 4-5 assist, 4-4 αλλά 2-2 κλεψίματα. Πάμε για να ακούσουμε λίγο και στην δεύτερη περίοδο.
4: Νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε πάρα πολύ, δεν τα είχε με τον εαυτό του.
3: Τα έλεγε στον εαυτό του
4: ακριβώς.
3: Ναι.
4: Μονολογούσε επί της ουσίας το τι είπε, δεν χρειάζεται να το πούμε. Πάντως είχε πάρα πολλά παράπονα από τους παίκτες του. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις οδηγίες των δύο προπονητών στην ανάπαυλα των 10 λεπτών, αρχίζοντας από τους γηπεδούχους, ο Κώστας Πασχάλης ζήτησε ακόμη μεγαλύτερη προσήλωση στην άμυνα με αλλαγές που παίζει, να είναι προσεκτικοί και πιο δυναμικοί, να βγάλουν περισσότερη ενέργεια στο παρκέ. Ενώ από τους φιλοξενούμενους αυτό που ζητήθηκε από τον coach είναι καλή κυκλοφορία της μπάλας, να ακολουθούν τα plays και θέλει να εκμεταλλευτεί την διαφορά ύψους, να υπάρχει επιθετικό φάουλ από τον
3: Χατζή. Ναι,
4: και εγώ αυτή την αίσθηση έχω.
3: Εδώ στην προσπάθεια για screen, ναι.
4: Και είναι ακριβώς το πρώτο του προσωπικό. Ζήτησε η μπάλα να πάει κοντά στο καλάθι, εκεί που θεωρητικά έχει πλεονέκτημα η ομάδα του ψυχικού.
3: Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε με δύο χαμένες κατοχές εκατέρωθεν. Ο Στασινός με ψηλότερο αντίπαλο, ο Χουγκάς με κοντύτερο αντίπαλο. Τον σπρώχνει με το σώμα για να τον βγάλει έξω, εκεί ο Μπόθουελ. Κακή εκτέλεση από τον Χουγκάς, rebound από τον Χατζή και ο Κουισίμπερι είναι αυτός ο οποίος θα πάει μέχρι μέσα, αλλά η κατοχή θα παραμείνει στους φιλοξενούμενους, ενώ εδώ ο Καναδός, ο Γιούστ Ακόη, φαίνεται ότι έχει χτυπήσει και κρατάει το μέτωπό του εκεί. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Ακόη Γιότ, ο 26χρονος Καναδός ψηλός του ψυχικού, Μιλεντίγεβιτς. Υπάρχει ψηλός με κοντό, η μπάλα πάει στον Χατζή, πολύ έξυπνα, ο οποίος με το αριστερό θα πετύχει το καλάθι. 14-22. Ο Σίλας, αδελφός του Κόλιν Σίλας του Ηρακλή, πέρσι έπαιξε στα Μέγαρα, θα γυρίσει, θα πετύχει το καλάθι με ταμπλό. 16-22, μειώνει το Λαύριο. Εντελώς νέες ομάδες και οι δύο, ειδικά το ψυχικό. Παρ' όλα αυτά έχει μπει πιο δυνατά στο ενακτήριο παιχνίδι της σεζόν. Κουισίμπερι, έλα παίξει το pick and roll εκεί με τον Χατζή, ο οποίος βγαίνει ψηλά για να βοηθήσει τον Μιλεντίγεβιτς. Θα του δώσει την μπάλα του Χατζή ο Μιλεντίγεβιτς, θα δυσκολευτεί εκεί να την κρατήσει, η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου για το ψυχικό, το οποίο έχει σχεδόν 3,5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ζητούν οι παίκτες του Λαυρίου ότι η μπάλα είναι δική τους. Έτσι φάνηκε από το replay. Απλά κανένας δεν υπέδειξε στον προπονητή τους, τον Κώστα Πασχάλη, να ζητήσει από τους διαιτητές να το ξαναδούν. Μιλεντίγεβιτς για τον Χατζή και έχουμε φάουλ σε ένα εντελώς αχρίαστο χρονικό σημείο από τον Χουγκάτς, καθώς ήταν ακριβώς στη λήξη της επίθεσης. Ο Χατζής δεν προλάβαινε ούτε καν να σηκώσει την μπάλα. Η ουσία είναι ότι πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών για τον μπόνους από το φάουλ Δημήτρης Χατζής, ο οποίος ήταν στην ομάδα του Περιστερίου πριν από 3 χρόνια, όταν έφτασε μέχρι το Final Four του BCL με τον Βασίλη Σπανούλη. Στη συνέχεια πήγε στον φιλαθλητικό, πέρσι ήταν στους Οφάδες και φέτος φαίνεται ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα του ψυχικού. 16-23 και 16-24, με τον Δημήτρη Χατζή να είναι πρώτος σκόρερ για την ομάδα του με 8 πόντους, χωρίς να έχει χάσει σουτ, αλλά χωρίς να έχει χάσει και βολή. Σίλας του αφήνει λίγο χώρο για να κάνει βηματάκι προς τα πίσω ο Χατζής. Πάει μέχρι μέσα, παίρνει την επαφή. Η μπάλα καταλήγει και πάλι στον ίδιο. Θα πάρει το σουτ από το πλάι. Θα πετύχει το καλάθι και θα πάρει και το φάουλ από τον Χατζή. 20-24. Ο Κώστας Πασχάλης που έχει βρει πράγματα από τον Σίλας. Εδώ ξανά η φάση. Με το επιθετικό rebound, το σουτ και το καλάθι από τον Λούκα Σίλας, 25 χρονών, Ελληνοκαναδός. Θα έχει δικαίωμα και για μια συμπληρωματική βολή. Έχει ήδη 6 πόντους με 3 στα 4 δίποντα και 0 στα 2 τρίποντα. Αστοχή στη βολή, κατεβάζει ο Ακόη. Απρόσεκτη πάσα στον Κουισίν Μυριακή και φάουλ από τον Σίλας. Ο Μπόθουελ επιστρέφει για τους γηπεδούχους στη θέση του Σίλας. Όχι στη θέση του Σίλας, στη θέση του Κακαρούχα. Μια συνεννοησία έγινε εκεί μεταξύ του Μπόθουελ και του προπονητή του Λαβρίου, του Κώστα Πασχάλη. Πίεση από τον Σίλας στον point guard των φιλοξενούμενων, τον Ντάριους Κουισίντερη. Ο Μιλεντίγεβιτς προσπαθεί να βρει λίγο χώρο, θα πάρει ένα δύσκολο σουτ και θα πετύχει ένα καταπληκτικό καλάθι. 3 πόντων, 18-27. Ανάξανα λοιπόν το ψυχικό στο συν 9. Μπόθουελ παίρνει την επαφή. Ψυχικό στο συν 9. Μπόθουελ παίρνει την επαφή.

0: Επαναφορά από τον Μιλεντίγεβιτς από την τελική γραμμή. Πολύ ωραία πάσα και καλάθι από τον Μπουντούρη. 18-29 ξανά σε διψήφιο νούμερο. Το ψυχικό που πατάει καλύτερα στο παρκέ. Σίλας από πολύ ωραία πάσα και δημιουργία του ορφανού απάντηση, του στασινού απάντηση από τον Καναδό, που είναι ο παίκτης που έχει την καλύτερη εικόνα σε ατομικό επίπεδο από πλευράς γηπεδούχων. Φτάσει στους 9 πόντους. Που η Σίμπερι, ο Ακόη, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τους γηπεδούχους. 21-29. Και ο Χουγκάζ για τον Στασινό. Δύο παιδιά που έχουν παίξει πολύ στην Α2 κατηγορία, στην Elite League, ο Μιλεντίγεβιτς με τον Στασινό. Ο Μπόθουελ προσπαθεί να πάρει το δεξί διάδρομο πριν το φάουλ από τον Γαβριλίδη, που είναι νέο εισελθόν στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση ως τώρα στο παιχνίδι του Λαβρίου με το ψυχικό. 21-29, έχει μία επαναφορά το ψυχικό. Εμείς σιγά σιγά θα διακόψουμε για λίγο, γιατί έχουμε και τον last but not least καλεσμένο μας για σήμερα. Ας δούμε και λίγο μόνο αυτή την επίθεση. Το σούτ είναι μέσα από το Στασινό. Τρίποντο για το 24-29, μειώνει στους 5.
2: Με τη διαφορά να έχει φτάσει στους 11, ξαφνικά έχει
1: το
2: κάνει,
1: Λαύριο.
2: Ναι, ξαφνικά έχει κάνει ένα 6-0 και μείωσε.
1: 7-0 συγκεκριμένα. 7-0. Πάμε λοιπόν να βάλουμε ένα τραγουδάκι σας, να μπούμε σε ρυθμό, και πάμε λοιπόν και στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: μεγαλώνει.
1: Λοιπόν, το Σερί έχει μεγαλώσει. Έχω κάνει λάθος νωρίτερα. Όντως ήταν 6-0. Τελικά είναι στο 8-0. Το 8-0. Κάτι δεν έχω κάνει. Όχι, 8-0. Εντάξει, 26-29.
2: Πού ταξιδεύεις, πού ναι, βρίσκεσαι ναι, και δεν μπορείς να συγκεντρωθείς, θες να μου πεις.
1: Τώρα ξέρεις. Λοιπόν, 8-0 λοιπόν το Σερί του Λαβρίου. Και παραλίγο να γίνει και 11-0 και να ισοφαρίσει με τρίποντο. Πάμε στον καλεσμένο μας και. Έχουμε κάνει κάποια ταξίδια σήμερα. Νωρίτερα βρεθήκαμε στην Κρήτη, τώρα θα βρεθούμε στην Κομωτινή. Εκεί όπου δεν υπάρχει μόνο ως εκπρόσωπος ο ΓΑΣ.
2: Έχουμε πάει Χαλκιδική, έχουμε πάει και Χαλκιδική, Κρήτη σωστά. Και τώρα πάμε.
1: Σωστά, σωστά.
2: Πάμε Κομωτινή. Κομωτινή, η οποία βρίσκεται στα καλύτερά της όσον αφορά τον μπάσκετ, πιστεύω.
1: Ναι, έχει και δεύτερο εκπρόσωπο.
2: Έχει και δεύτερο εκπρόσωπο.
1: Τον Άτλαντα, ο οποίος θα παίξει για πρώτη φορά στις εθνικές κατηγορίες. Και θα μας τα πει καλύτερα για την πρώτη αυτή παρουσία του Άτλαντα και το παιχνίδι της πρεμιέρας με τη Σταυρούπολη για την National League 2 ο προπονητής της ομάδας, ο Σοφρόνης Παππουής. Coach, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, coach.
3: Καλησπέρα σας. Πώς είσαστε?
2: Εμείς είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε εν ώψη μιας πολύ σημαντικής στιγμής για το σύλλογο, καθότι ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του και την πρώτη του συμμετοχή στην National League 2?
3: Πολύ σωστά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα είμαστε στις εθνικές κατηγορίες.

0: Σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε, δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι αγωνιστικά, νομίζω είναι και λογικό. Θέλουμε να ζήσουμε αυτή τη χρονιά, που ουσιαστικά ήρθε μια επιβράβευση από την προηγούμενη υπέροχη πορεία που κάναμε με το double και το κύπελο και το πρωτάθλημα ΕΚΑΣΑΜΑΤ. Τα παιδιά είναι, θεωρώ, μέσα στο γήπεδο και τους αρέσει αυτό που κάνουν. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε ό,τι ακολουθήσει.
1: Coach, πώς εννοείς αυτό το «δεν είμαστε έτοιμοι αγωνιστικά»? Εννοείς ότι σιγά σιγά θα μάθετε και την κατηγορία, και επίσης ποια θα είναι η ταυτότητα του Ατλάντα Κομωτινής αυτή τη χρονιά? Μπορείς να μας γνωρίσεις λίγο την ομάδα?
0: Κοιτάξτε, δεν είμαστε έτοιμοι γιατί δεν ξέρουμε τη δυναμικότητα. Ουσιαστικά εμείς είμαστε μια ομάδα 5 χρονών, 4 χρονών αγωνιστικά. Κάναμε ένα άλμα, το οποίο στηριχθήκαμε σε κάποια παιδιά, σε κάποιους κομωτινέους και κάποιους φοιτητές, σε ένα μείγμα πολύ ωραίο. Ουσιαστικά τα παιδιά κάνουν και αυτοί το άλμα μαζί με την ομάδα. Δηλαδή δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί, πώς είναι η αντίπαλη, σε ποια δυναμικότητα είμαστε. Όλα αυτά θα τα συναντήσουμε σιγά σιγά. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε τη δυναμικότητα τη δικιά μας, η οποία φυσικά εξαρτάται και από τους αντίπαλους. Γι' αυτό το θεωρώ έτσι. Ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Κάποια πράγματα έχουμε συλλέξει, κάποια πράγματα έχουμε δει από τις γειτονικές ομάδες, στην Ασπίδα Ξάνθης, στην Αγία Βαρβάρα, Καβάλα, στην Προσοτσάνη. Αλλά ουσιαστικά ο κύριος όγκος των ομάδων που θα αντιμετωπίσουμε είναι Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
2: Mm-hmm. Πάμε λίγο στο παιχνίδι το οποίο έχετε μπροστά σας, απέναντι με την Σταυρούπολη. Αγωνίζεται στην πρεμιέρα ο Άτλας Κομωτινής στις 5 η ώρα την Κυριακή. Coach, τι πρέπει να κάνετε πάρα πολύ καλά? Τι είναι αυτό που έχετε εστιάσει, έχεις πει στους παίκτες του ως αρχικό στοιχείο στο οποίο θέλεις να παρουσιάσεις?
0: Εντάξτε, επειδή είμαστε μια ουσιαστικά καινούργια ομάδα, δηλαδή έχουν έρθει 10 καινούργια παιδιά, έχουν μείνει 6-7 από πέρσι, η ομοιογένειά μας ακόμη δεν έχει τελειοποιηθεί, αλλά παρόλα αυτά, λόγω του ότι η Σταυρούπολη αποτελεί μια παραδοσιακή δύναμη στη National League 2, με πολύ έμπειρα παιδιά βάσει scouting, δηλαδή έχει παιδιά τα οποία έχουν παίξει και υψηλότερες κατηγορίες, αυτό το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσει η ομάδα μας είναι να ελέγξει τον ρυθμό όσο μπορεί, να τρέξει, να πιέσει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο θα μας δώσει ενέργεια, θα μας δώσει αβαντάζ πάνω στην εμπειρία την οποία έχει και στις κατηγορίες και επεκτικά η Σταυρούπολη.
1: Coach, πόσο εύκολο είναι, μιας και το πες, είστε ένας σύλλογος 4 ετών αγωνιστικά, πόσο εύκολο είναι για ένα σύλλογο τόσο μικρής ηλικίας, ένα παιδί στα ηλικία των 4 χρόνων, ξέρω, πήγαινε νηπιαγωγείο, κάτι τέτοιο. Μια ομάδα λοιπόν που πάει νηπιαγωγείο αγωνιστικά, πόσο εύκολο είναι να εμφανιστεί έτοιμη σε μια εθνική κατηγορία? Και το λέω και αγωνιστικά και οργανωτικά και τεχνικά, σε όλα τα επίπεδα.
0: Το κομμάτι το οργανωτικό έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι σε αυτό το κομμάτι. Έχουμε τμήμα marketing, έχουμε γενικό αρχηγό, έχουμε ουσιαστικά και οι προπονητές βοηθάμε στην καθημερινότητα του συλλόγου μαζί με τη διοίκηση. Οργανωτικά θα είμαστε σίγουρα έτοιμοι, το υπογράφω. Το αγωνιστικό κομμάτι, σας είπα, ήταν μια υπέρβαση αυτή που έγινε φέτος απέναντι σε ομάδες οι οποίες ήταν έμπειρες ή ήταν και άλλες χρονιές σε εθνικές κατηγορίες. Όλο αυτό βγήκε μέσα από το οικογενειακό κλίμα. Αυτό το καλλιεργούμε από την αρχή του συλλόγου. Το οικογενειακό κλίμα και στις προπονήσεις και μεταξύ των προπονητών και της διοίκησης, το οποίο μας έφερε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αισθάνεται όμορφα ο προπονητής, να αισθάνεται ο παίχτης όμορφα, να είναι οικογένεια. Εγώ χαίρομαι τα παιδιά μου, τα οποία είναι πραγματικά και εκτός γηπέδου οικογένεια, και το ευχαριστούνται και πηγαίνουν για κάφε μαζί, συναναστρέφονται. Όλο αυτό το κομμάτι είναι το οποίο μας έδωσε αυτή την άνοδο και τη χαρά να βρισκόμαστε σε μια εθνική κατηγορία.
2: Coach, τι είπες ότι αγωνιστικά ακόμα δεν είστε πολύ έτοιμοι. Πώς το έχεις οριοθετήσει στη σκέψη σου, ώστε αυτό που θες να παρουσιάσεις να είναι έτοιμο να βγει?
0: Κοιτάξτε, βασικός στόχος είναι να μείνουμε στην κατηγορία. Mm-hmm. Από τη στιγμή που ανεβήκαμε, θα θέλαμε να μείνουμε χρόνια σε εθνικές κατηγορίες. Τώρα, από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι θα είμαστε εκεί. Δηλαδή, αν καταλάβουν οι αθλητές μου ότι δεν είναι μεγάλη η διαφορά από μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστούσε 2-3 χρόνια στο τοπικό και κατάφερε να ανέβει από μια ομάδα η οποία είναι σε εθνική κατηγορία. Εγώ προσωπικά θα ήθελα και κάτι παραπάνω, αλλά αυτό δεν εξαρτάται μόνο από μένα. Το πάμε βήμα-βήμα, θα το πάμε σκαλή-σκαλή, θα το πάμε αγώνα-αγώνα και όπου μας βγάλει. Mm-hmm.
1: Coach, σε μια χρονιά που η Κομωτινή έχει δύο εκπροσώπους και ο ένας είναι στην Elite League, ένα πρωτάθλημα προορισμό. Ας το ρωτήσω έτσι, για ποιο λόγο κάποιος να γυρίσει και να κοιτάξει τον Άτλαντα Κομωτινής?
0: Γιατί, εγώ θα σας ρωτήσω γιατί όχι. Ο Γάς Κομωτινή...
1: Εννοώ τι είναι αυτό το διαφορετικό προσφέρει ο Άτλας.
0: Κοιτάξτε, ο Άτλας είναι μια ομάδα η οποία αριθμεί αρκετά παιδιά για τον μικρό χρόνο ύπαρξής του. Δηλαδή, όταν μέσα σε 4 χρόνια, 5, έχουμε καταφέρει να έχουμε πάνω από 200 παιδιά στην ακαδημία μας, mm-hmm. σημαίνει ότι κάτι γίνεται καλά. Αυτά τα παιδιά σιγά σιγά ανδρώνονται και είναι αυτά τα οποία θέλουμε να στηριχθούμε στα επόμενα χρόνια, να παράξουμε παίχτες. Το κομμάτι τώρα του ΓΑΣ Κομωτινή, εμένα ιδιαίτερα με χαροποιεί το ότι έχουμε το ΓΑΣ στην Elite League. Θέλω να επισημάνω ότι φέτος ήταν μια εκπληκτική χρονιά για την Κομωτινή. Εκτός των μπασκετικών συνόρων, ανέβηκε ο Πανθρακικός στην Β' Εθνική, ανέβηκε το βόλεϊ της ΑΕΚ Κομωτινή στην Pre-League. Δηλαδή ήταν μια συνολική άνθηση ανάπτυξη των αθλημάτων των ομαδικών στην Κομωτινή. Θεωρώ ότι με προσπάθεια και λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο το λέω κάθε μέρα στις προπονήσεις μας, μια υπομονή, τα παιδιά και μέσα από τη δουλειά θα καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο μας.
2: Mm-hmm. Ωραία. Coach, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν στη συντροφιά μας. Να σας ευχηθούμε καλή αρχή. Κάθε επιτυχία προσωπικά αλλά και στο σύλλογο, να ευχαριστηθείτε αυτό που έχετε δημιουργήσει και τη διαδρομή σας στην κατηγορία και φυσικά πάντα με υγεία.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Να συνεχίσετε να κάνετε αυτή την υπέροχη εκπομπή. Την έχει ανάγκη η επαρχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach, για τα καλά σου λόγια και καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά. Να
1: είστε
0: καλά.
1: Ευχαριστούμε, coach. Yeah. Λοιπόν,
2: εγώ θέλω να πω ότι από το 21-29, από το
1: 30-30,
2: ναι, 30-30.
1: Επιμέρους
2: το 18-29, συγγνώμη.
1: Από το 18-29, 12-1.
2: 12-1.
1: 12-1.
2: Μέσα σε λιγότερο από 6 λεπτά.
1: Πάμε να δούμε πώς τελειώνει το ημίχρονο.
3: Θα βγάλει έξω για τον Ματαλιωτάκη. Αυτός φάνηκε ότι θα πάρει το σου 3 πόντων. Τελικά προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Ακόη, ο οποίος δεν έβλεπε, είχε γυρίσει την πλάτη του προς τον συμπέκτη του. Η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου και μια ακόμη ευκαιρία για το Λαύριο να περάσει μπροστά στο σκορ. Ο Μπόθουελ με τον Παπαγιάννη ανεβαίνει ψηλά ο Δεϊμέζης για να του δώσει το screen. Βγαίνει ο Ματαλιωτάκης, υπάρχει κοντός με ψηλό. Ο Καλόγυρος θα πάρει το σουτ για 3 και θα ευστοχίσει. 33-30 το επιμέρους σκορ του Λαυρίου, φτάνει το 18-1 από 18-29, 33-30, καθώς μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ακόη για τον Μιλεντίγεβιτς. Οικονομόπουλος. Ματαλιωτάκης, Οικονομόπουλος, η μπάλα έξω στο Μιλεντίγεβιτς. Αυτό είναι το σουτ που θέλει να πάρει ο Μιλεντίγεβιτς. Καθαρίζει αρχικά τη φάση ο Γιώργας. Η μπάλα φεύγει από τα χέρια του και είναι εκτός αγωνιστικού χώρου για το Λαύριο, ενώ έχουμε time out που καλεί ο Κώστας Πασχάλης, που έχει την ευκαιρία να σχεδιάσει.
1: Time out λοιπόν, 15-1 το επιμέρους σκορ του Λαυρίου από το 18-29. Κάπως έτσι προηγείται με 3 από εκεί που έχανε με 11.
2: Είπαμε ότι θα δούμε ωραίο παιχνίδι, derby, και όντως είναι derby.
1: Σωστά. Πάμε να δούμε λίγο και τους σκόρερ έως τώρα. Ο Μπόθουελ, τους έχει και μπροστά εδώ η κάρτα της ΕΡΤ. Με 9 ο Μπόθουελ και ο Σίλας, αρκετά πιο πίσω οι υπόλοιποι. 8 ο Χατζής, 6 ο Μιλεντίγεβιτς και ο Οικονομόπουλος, λίγο πιο μοιρασμένο για το ψυχικό. Δεν μας έχει δώσει κάποια κάρτα. Έδωσε νωρίτερα κάρτα με στατιστικά. Θα τα πούμε και εμείς από εδώ. 9 στα 15 δίποντα, 3 στα 15 τρίποντα, 6, 11 βολές, 13 rebound με 10 αμυντικά, 3 επιθετικά για το Λαύριο, 6 assist, 3 κλεψίματα, 4 λάθη. Το Λαύριο λοιπόν μετά τα πρώτα 4 λάθη του δεν έχει ξανακάνει λάθος, σύμφωνα με τα στατιστικά που βλέπουμε εδώ στην εφαρμογή της Mismatch. 6 στα 11 τρίποντα, 4, 15 τρίποντα, 6, 9 βολές για το ψυχικό, 18 rebound, 14, 4 αμυντικά επιθετικά, 7 assist, 2 κλεψίματα, 11 τα λάθη του ψυχικού. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Οι κατοχές που προκύπτουν για το Λαύριο από τα λάθη που έχει κάνει το ψυχικό. Μιλάμε για 7 παραπάνω κατοχές. Έχει πέσει και το ποσοστό του ψυχικού. Πάμε λοιπόν τα τελευταία 35,5 δευτερόλεπτα του ημιχρόνου.
3: Και από τους παίκτες του να επιτεθούν στο Ματαλιωτάκη, καθώς θεωρεί ότι είναι ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα.
4: Και έχει και 3 φάουλ.
3: Και έχει, αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Έχει και 3 φάουλ σε αυτόν τον ένα εναντίον ενός.
4: Μπόθουελ έχει βγει ο Ματαλιωτάκης. Ενδεχομένως να πάει ο Μπόθουελ να πάρει την επαφή. Αυτό κάνει. Προσπαθεί να γυρίσει. Βγήκε στη βοήθεια ο Παπαγιάννης. Ο Μπόθουελ θα πάρει ένα σουτ στη λήξη της επίθεσης. Rebound από τον Οικονομόπουλο. Τελευταία 6 δευτερόλεπτα για το ψυχικό, για να μπορέσει να μειώσει το σκόρ ακόμη και για να ισοφαρίσει. Οικονομόπουλος προσπαθεί να βρει χώρο. Τελειώνει ο χρόνος. Το Λαύριο μένει στους 30 πόντους. Μόλις το
1: 33-30 λοιπόν τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με αυτό το επιμέρους 15-1. Ο Κώστας Πασχάλης έχει πάρει παραμάσχαλα παίχτη εδώ πέρα και του δίνει οδηγίες, του κάνει ιδιαίτερο φροντιστήριο, ή αλλιώς μπορούμε να πούμε ακούει τα σχολιανά του. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με το Λαύριο να είναι μπροστά. Ο παίχτης είναι ο Δημήτρης Δεϊμέζης. Το Λαύριο λοιπόν προηγείται με 33-30. Τα λάθη είναι 5-11. 6 παραπάνω κατοχές από αυτό. Ασίστ 8-9, κλεψίματα 4-3, rebound 12-4 και 18-3. Άρα το Λαύριο έχει 7 παραπάνω κατοχές συνολικά. Και εκεί γίνεται η διαφορά. Υπάρχουν και δηλώσεις, οπότε ας ακούσουμε λίγο τους πρωταγωνιστές στο ημίχρονο.
4: Στις αναμέτρησης μέχρι στιγμής, τον Ορφέα Στασινό και τον Μινά Παπαγιάννη.
3: Λοιπόν, θα αρχίσω από τον Ορφέα Στασινό. Ορφέα, βρεθήκατε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ και με μεγάλη διαφορά. Καταφέρατε να ισορροπήσετε. Τι σας έμαθε αυτό το πρώτο ημίχρονο για το δεύτερο που ακολουθεί?
5: Μας μάθαμε ότι δεν γίνεται να απομένουμε νοθροί στο πρώτο δεκάλεπτο και στο πρώτο παιχνίδι. Και μόλις βάλαμε λίγη ενέργεια, ειδικά στην άμυνα, στην επίθεση, ότι αν κάνουμε κάποια στιγμή θα σουτάρουμε ελεύθερα, θα βάλουμε και θα βρούμε ρυθμό. Από την άμυνα πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί αυτό ήταν ο λόγος που βρεθήκαμε τόσους πόντους πίσω.
3: Ευχαριστώ πολύ. Μινά, όσο εύκολα και γρήγορα πήρατε την διαφορά, το ίδιο εύκολα και γρήγορα την χάσατε. Τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξετε στο δεύτερο ημίχρονο?
6: Πιστεύω πως αρχίσαμε πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο. Νομίζω δεχτήκαμε 14 πόντους. Απλά στο δεύτερο κάναμε μερικά χαζά λάθη, κάποια χαζά φάουλ. Και πιστεύω αν το διορθώσουμε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο θα είμαστε πολύ καλύτερα.
3: Ευχαριστώ πολύ. Αντώνη.
1: Αυτά λοιπόν είπαν ο Ορφέας Στασινός από πλευρά του Λαυρίου και ο Μινάς Παπαγιάννης από το ψυχικό. Και εμείς κάπου εδώ θα κλείσουμε. Να πούμε πρώτα τα επιμέρους 14-20 και 19-10, οι πρώτες δύο περίοδοι. Αυτά έως τώρα από το Λαύριο.
2: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ελπίζουμε να το ευχαριστηθήκατε και έτσι θα είναι πλέον οι Παρασκευές μας, καθότι η League θα μας προσφέρει παρασκευιάτικο ματσάκι. Θα έχουμε τριήμερο Elite League γεμάτο.
1: Αυτή τη φορά λόγω της αλλαγής στο Αρκαλοχώρι έχουμε τετραήμερο, αλλά συνήθως θα είναι τριήμερο.
2: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας, να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας, ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό και μην ξεχνάτε
1: να βλέπετε μπάσκετ.
2: Γεια σας!

Covered in blood and bruises, it's gonna be hard to tell.

truckin'.

we should be together, though, standing around.